τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το παθαίνει συχνά.

πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ξέχασε 10 χρόνια από τη ζωή της,
2: ναι,
1: μετά από μια επίσκεψη στην τουαλέτα.
2: Στην τουαλέτα,
1: ναι, ναι.
2: Πολύ το σφίξιμο.
1: Μετά από έντονη αφόδευση, με τους γιατρούς να εντοπίζουν σπάνια νευρολογική πάθηση.
2: Έγινε χαμός μες στην τουαλέτα, σφίξες, σπάσανε τα νεύρα στο κεφάλι, ξέρω εγώ.
1: Η υπερβολική προσπάθεια κατά την αφόδευση μπορεί να αυξήσει απότομα την πίεση στην κοιλιακή χώρα. Στο εσωτερικό του κρανίου, διαταράσσοντας τη φυσιολογική ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο.
2: Σας τα είπα εγώ, ορίστε, τζάμπα πληρώνετε ερευνητές, κάθονται και η αφόδευση και αυτά.
1: Πας
2: για χέσμο, σφίγγεσαι και χάνεις τη μνήμη σου. Δηλαδή δεν τρώτε σωστά, κάνετε τις δίαιτές σας και μετά πάτε να κάνετε δεν μπορείτε.
1: Και ξεχνιέστε και... μετά. Πού είμαστε τώρα εδώ, δεν θυμάμαι.
2: Ωχ, καλά, κατάλαβα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημερούδια σας.
1: Ήρθε η Τριτούλα, 21 του Σεπτέμβρη. Αντιγόνη και Γιώργος εδώ στην παρέα σας για να το παλέψουμε και σήμερα αυτό το γνωστό μας το τετράωρο.
2: Πάλεψε, το είναι 22 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: 22, καλά πάει ο Σεπτέμβρης. Φεύγει ο μήνα σιγά-σιγά, θέλω να σου πω.
2: Φεύγει σιγά-σιγά. Μια βδομαδούλα έμεινε, παιδιά, και μπαίνει Οκτώβρης. Πω, πόσα ψέμα.
1: Αρχές Οκτώβρη έχει πανηγύρι Κοζάνη, να ξέρεις, θα πάω στην Κοζάνη.
2: Α, θες να με κουβαλήσεις μαζί σου.
1: Ξέρεις πώς λέγεται και το πανηγύρι μας.
2: Πώς λέγεται.
1: 9 ημερός.
2: Πώς?
1: 9 ημερός.
2: 9 ημερός.
1: Το χωρίς το εψιλόν, 9 ημερός.
2: 9 ημερός.
1: Ναι. Γιατί παλιά κρατούσε 9 μέρες, νομίζω. Δεν ξέρω γιατί. Δεν γιορτάζει κάποιος ιδιαίτερος Άγιος και αυτά. Είναι απλά ένα πανηγύρι εκεί στην περιοχή.
2: Του 9 μέρου, δηλαδή το παζάρι.
1: Ναι.
2: Τέλειο, εκπληκτικό, οκ. Okay.
1: Τώρα δεν κρατάει 9 μέρες, κρατάει λιγότερο. Δηλαδή γίνεται κάθε πρώτη Τρίτη. Να σου πω και να ξέρεις τώρα.
2: Για πες.
1: Κάθε πρώτη Τρίτη του Οκτώβρη.
2: Ναι.
1: Το προηγούμενο το Σαββατοκύριακο ξεκινάνε και στείλουν τους πάγκους κτλ.
2: Ωραία.
1: Θα πάω γιατί θέλω να πάρω και σεντόνια. Κάνω καμιά καινούργια παπλωματοθήκη.
2: Είναι σαν το Άγιο Μάμερες, η Ταυρακιά.
1: Ναι, τέτοιο πανηγύρι είναι και εκεί.
2: Α, καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί.
1: Οπότε λέω να πάω, το έχω βάλει στο πρόγραμμα. Δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο βύση, το άλλο 9 ημέρος.
2: Πώς το συνδύασες έτσι, από τη μία συναυλία στο παζάρι.
1: Εντάξει, πανηγύρι και το ένα με στην άλλη. Δεν θα γίνει πανηγύρι εκεί πέρα τώρα, τι νομίζει, έξω δεν θα έχει καντίνες τιμένες ουρά στο στάδιο που θα πας να μπει.
2: Ξέρεις τι θα γινόταν τώρα που το συζητάμε, αν έβγαζαν και ένα πάγκο με βρακιά έξω από τη βύση. Χαμός θα γινόταν.
1: Μην έχει, σου λέω κιόλα τώρα, κάνα εκεί ψηλιασμένο. Πουλάει. Μπλουζάκι δεν θα έχει αναβύσει.
2: Αν βρει, θέλω να μου πάρει.
1: Μπλουζάκι.
2: Μπλουζάκι και βρακί. Ειδικά και βρακί. Αν έχει με αναβύσει, το θέλω το βρακί.
1: Θα στο πάρω. Εντάξει, θα στο πάρω. Τι να κάνω. Θες να ξεκινήσουμε.
2: Να ξεκινήσουμε, Γιώργο μου, πάμε.

0: εκατομμύρια Ελληνίδες.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ξημερώνει Τρίτη, 22 έχει ο Σεπτέμβρης. Ο Φωκάς γιορτάζει σήμερα, θέλω να σου πω. Έχεις κανένα Φωκά γνωστό?
1: Όχι.
0: Το Φωκά Ευαγγελινό μόνο.
1: Το πιστεύεις ότι πίστευε ότι ήταν κάτι σε ψευδόνυμο?
0: Το Φωκάς.
1: Ναι.
0: Όχι, όνομα είναι.
1: Okay.
0: Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Άρα κάθε χρόνο ο Άστι νομίζω βάζει να μπαίνεις δωρεάν στα λεωφορεία. Δεν ξέρω αν θα το κάνει φέτος.
1: Αλήθεια.
0: Να το ψάξω να το πω σε λίγο. Ημέρα των Χόμπιτ, ημέρα Ρινόκερου. Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, το 1912 καταπλέει στον ναύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο που είχε ο ελληνικός στόλος μας. Mm-hmm. 1964 ο πρωθυπουργός τότε, ο Γιώργος Παπανδρέου, δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Σαν σήμερα, το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς Τα Φιλαράκια.
1: Όπα, τι λες τώρα!
0: Πρεμιέρα είχαν το 94.
1: Και ευτυχώς επέστρεψαν και στην πλατφόρμα του Netflix. Γιατί θυμάσαι πριν από κάποιο καιρό
0: είχαν σταματήσει, είναι ξανά στο Netflix.
1: Έχουν επιστρέψει.
0: Τέλος, αν σήμερα, όχι τέλος, έχω και κάτι ακόμα να σου πω. Το 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA.
1: Μπράβο του.
0: Βέβαια, δεν έκανε τόσο μεγάλη καριέρα στο NBA, αλλά ήταν ο πρώτος. Και τέλος, σαν σήμερα, το 2010 ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας.
1: Ναι.
0: Το είπα αγγλικά, δεν έβρισα. Η οποία πλήττει την νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες, αυτή η λέξη σημαίνει δυνατός.
1: Είσαι δυνατός.
0: Οπότε γι' αυτό και όλοι μεταξύ μας οι άντρες φωνοζόμαστε έτσι, γιατί είμαστε δυνατοί, κατάλαβες.
1: Λοιπόν, τρομερό. Εντάξει.
0: Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, γεννιέται το 1957 ο Nick Cave, ο Αυστραλός ρόκερ. Και τέλος στους θανάτους, σαν σήμερα, το 1828 φεύγει από τη ζωή ο Σάκα. Ήταν βασιλιάς των Ζουλού αυτός, που από τη φυλή τους κατέστησε έθνος στο πλαίσιο της Νοτίου Αφρικής.
1: Τρομερό. Εντάξει, τι μαθαίνουμε πραγματικά καθημερινά. Λοιπόν, σήμερα, Τριτούλα, ο ήλιος βγήκε να μας χαιρετήσει στις 7:16, ενώ θα μας αποχαιρετήσει στις 7:25. Και επειδή πριν από λίγο μου είπες και για καταιγίδες και για βροχές, θα σε πάω το 1923 στην πόλη του Λος Άντζελες, η οποία τι έκανε? Προσέλαβε, λέει, έναν επίσημο, εντός πολλών εισαγωγικών, γητευτή της βροχής, ο οποίος παραλίγο να την πνίξει το Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα η πόλη να απειλεί να τον μηνύσει αν ξαναέβρεχε. Και τώρα να δεις τι πίστευαν οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω, λέει, μιας τρομερής ξηρασίας, οι αρχές αποφάσισαν και πλήρωσαν έναν τύπο ονόματι Charles Hatfield, ο οποίος ισχυριζόταν ότι είχε μια μυστική φόρμουλα από χημικά που τραβούσαν τα σύννεφα.
0: Ναι.
1: Έστησε λοιπόν και καλά ένα πύργο, άρχισε να εξατμίζει αυτά τα υποτιθέμενα χημικά και ως προς έκπληξη όλων ξεκίνησε μια καταιγίδα βιβλικών διαστάσεων όμως που κράτησε μέρες, οπότε προκάλεσε πλημμύρες και κατέστρεψε φυσικά γέφυρες και έσπασε και ένα φράγμα.
0: Κάτι δεν πήγε καλά, μάλλον στα μαγικά του.
1: Με τα μαγικά, όχι, δεν πήγανε καλά.

0: Νίκο Ζαμπέργη, αυτά τα χίλια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σα και πάλι.
1: Καλημέρα σα, ευχόμαστε να ξυπνήσετε καλά. Έτσι σιγά σιγά να βάλετε καφεδάκι, έτσι να ευχαριστιέστε λίγο αυτό που συμβαίνει.
0: Ξυπνήσαμε πολύ καλά και δροσερά, θα έλεγα.
1: Αχ, τι ευτυχία είναι αυτή. Δεν μπορώ να κρατήσω τη χαρά μου, αλήθεια σου.
0: Τόσο
1: λέω.
0: Πολύ.
1: Τόσο.
0: Το ευχαριστήθηκε που ήρθε το φθινόπωρο.
1: Δεν υπάρχει παιδιά, εντάξει, το περίμενα. Συχαίνω με τη ζέστη, δεν μπορώ. Δεν
0: μάλιστα.
1: Μπορώ,
0: τι έκανε εχθέ.
1: Λοιπόν, κοίτα να δει. Χθε είχε γενέθλια η γάτα μου.
0: Η γάτα σου.
1: Ναι.
0: Πόσο έγινε δηλαδή.
1: Έκλεινε τα 6, μπήκαμε 6. Στα 7.
0: Άντε.
1: Η Πίλο, παρακαλώ.
0: Μπράβο στην Πίλο, να τη χαίρεσαι να τα κατοστήσει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυσικά για να τα γιορτάσουμε σωστά έπρεπε να σβήσουμε κεράκι.
0: Ναι, έσβησε η Πίλο, φύσηξε.
1: Φυσικά και φύσηξε, έβαλε τα δυνατά τη, βοήθησε κι εγώ βέβαια λίγο.
0: Ναι, αν φτερνιζόταν μπορεί να έσβηνε κιόλα.
1: Μπορεί να έσβηνε. Δεν φτερνίστηκε. Ναι. Φτερνίζεται σπάνια, γι' αυτό δεν στόχευε αυτό. Λοιπόν, για να πάρουμε όμω κεράκι και κονσερβάκι τουρτάκι να σβήσουμε πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ. Πηγαίνω λοιπόν, οκ, παίρνω ό,τι χρειάζομαι.
0: Πήρε την καλή την ακριβή.
1: Βέβαια. Πάντα.
0: Δεν πιστεύω να γιορτάσετε γενέθλια με 1,5 ευρώ κονσέρβα.
1: Όχι, βέβαια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Πάλι καλά.
1: Φτάνω αμέριμνη στα ταμεία. Οκ. Ναι. Okay. Γυρνάει και μου λέει, κυρία, πότε έχεις γενέθλια. Λέω εγώ. Μου λέει, ναι. Λέω, αχ, λέω, δεν έχω εγώ γενέθλια.
0: Είναι για τη γάτα μου.
1: Έχει η γάτα μου, αλλά την κοίταξε με ύφος τύπου ναι. Τώρα αυτή. Ή που θα με περάσει για τρελή.
0: Θα με πει.
1: Ή που θα με κοιτάξει με ύφος, πού πας κορίτσι μου. Ναι. Ευτυχώς όμως, επειδή σου λέει σε σούπερ μάρκετ δουλεύω, ποια είμαι εγώ να τα βάλω με τον πελάτη. Ναι. Πολλούς τρελούς βλέπω την ημέρα.
0: Πελάτης έχει δίκιο.
1: Ναι, γυρνάει και μου λέει, αχ, κορίτσι μου, να σου ζήσει, να σου ζήσει.
0: Να τη δεις όπως ποθείς και με ένα καλό γάτο.
1: Όπως ποθείς, λέω, αχ, είναι στυρωμένη.
0: Δεν πειράζει, ας υιοθετήσετε τόσοι το υιοθετούν.
1: Αλλά λέω, εντάξει, αφού περάσαμε αυτό το στάδιο από το ταμείο, έπρεπε να δεις τη φάτσα μου εκείνη την ώρα. Μέσα σε ημιδευτερόλεπτα σκεφτόμουν να πω την αλήθεια, να πω ότι είναι για το παιδί που δεν έχω.
0: Όχι, γιατί να ντραπείς.
1: Αλλά μετά λέω, όχι, με καμάρι, γιορτάζει το παιδί μου το τετράποδο.
0: Ωραία.
1: Έχει γενέθλια.
0: Βγάλατε φωτογραφίες.
1: Ναι, βγάλαμε και βιντεάκια. Βγάλαμε.
0: Είχες και φίλες σου καλεσμένες.
1: Θα σου πω, ήθελα να καλέσω, ήταν το μεσημέρι τώρα και δεν κάλεσα.
0: Το έκανε μεσημεράκι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ωραία,
1: επίσης, δεν έχουν οι φίλες μου γάτες. Το νόημα θα ήταν να μαζευτούν και 2-3 γατάκια.
0: Δεν είναι γατομάνες αυτές. Δεν πειράζει. Και εγώ, μη φανταστείς, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Χθες πήγα μόνο beach volley που παίζω.
1: Σούπερ.
0: Ευτυχώς προλάβαμε, τελειώσαμε πριν πιάσει αυτή η βροχή που έριξε. Δεν ξέρω αν έριξε προς το κέντρο. Στην Καλαμαριά πάντως την έριξε. Και σπίτι λίγο ψιλοχάζεψα το κάμπινγκ που δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα. Θα τα δούμε και μετά. GNTM δεν είδα καθόλου. Είδες εσύ.
1: Είδα. Ναι. Εντάξει, λίγο κλασικά σε κάποιες στιγμές, λίγο αυτό που λέμε κρίντζαρα πλέον τις εποχές. Ναι, λίγο εντάξει. Αλλά είναι το πρόγραμμα τέτοιο.
0: Okay. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Έχουμε 3,5 ώρες μπροστά μας.
1: Μέχρι τις 11

0: Η Ελικοκίνου ήταν αυτή. Τι σου χρωστάω στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά για αγαπημένα.
1: Εγώ τώρα σας χρωστάω έτσι να σας πω, νομίζω, τι θα γίνει με τον καιρό σήμερα.
0: Αυτόν
1: τον υπέροχο, τον συννεφιασμένο. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα φτάσει μόλις μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε 6 ολόκληρους βαθμούς διαφορά σε σύγκριση με χθες.
0: Τέλεια.
1: Φυσικά ευθύνονται και οι χθεσινοβραδινές βροχές, για όσους δεν το καταλάβατε. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι μόλις στους 18 βαθμούς, ενώ έχουμε και αέρα, θα έχουμε 3 μποφοράκια βορειοανατολικούς ανέμους. Τώρα να σας πω πως ίσως περιμένουμε και άλλες βροχές μέσα στην ημέρα. Βέβαια, ίσως τη γλιτώσουμε γιατί κατέβουν περισσότερο κάτω από τη Θεσσαλονίκη, από τα βόρεια. Θα το δούμε αυτό πώς θα πάει. Είναι μια μέρα όμως που πάρτε μια ομπρέλα μαζί σας, να την έχετε να βρίσκετε. Και σας πάω και λίγο και στους δρόμους της πόλης, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει καθυστερήσεις, κυρίως στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Και σιγά σιγά κοκκινίζει και το αντίθετο ρεύμα, ακόμη όμως κρατιέται. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλίζη Σόλγα, Εγνατία είμαστε καλά. Τσιμισκή λίγο κοκκινίζει εκεί στην Αγία Σοφία, όπως και η Μίκη Θεοδωράκη στο κατέβασμα στο ύψος της Νεάπολης.
0: 23-10-266-233 είναι το σταθερό μας. Η επικοινωνία γίνεται και στο Viber φυσικά, 693-693-1003. Στα social μας βρίσκεται Transistor 1003 και μας ακολουθείτε. Στο Spotify επίσης Transistor 1003 για να ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Και υπάρχουν και οι εφαρμογές μας για iOS και Android. Τις κατεβάζετε εντελώς δωρεάν στα κινητά σας, στα tablet σας, στα CarPlay σας, για να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε στις πρώτες έτσι πρωινές καλημέρες που έσκασαν στο Viber.
1: Για πάμε.
0: Εδώ είναι η Φέη, καλημέρα. Λοιπόν, λέει να τα κυρώσουμε όλα σήμερα, καναπές και κουβέρτα.
1: Ναι.
0: Και να πείτε στο αφεντικό ότι σας το είπα εγώ και να φύγετε. Και εγώ θα πω στο δικό μου ότι το είπατε εσείς και δεν θα πάω. Οπότε θα έχουμε δικαιολογία.
1: Έχουμε αλληλοκαλυφθεί. Μπράβο, ρε Φέη. Μπράβο.
0: Μπράβο, Φέη. Τον Αδαλάκη, καλημέρα, μωρέ παιδιά. Η Ελλάδα καλημερίζει. Εδώ είναι και η Μαρία. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας. Έτσι θέλω κι άλλες καλημέρες, παρακαλώ.

0: Θεόδωρος Φέρης.
1: Τρομερός.
0: Είπες.
1: Αγαπητός.
0: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ακυρώθηκε η συναυλία του για τον Μίκη Θεοδωράκη.
1: Ναι, ακυρώθηκε. Ναι, το διάβασα. Θα το λέγαμε και πιο μετά λόγω των βροχών που περιμένουν ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Θα αλλάξει ημερομηνία.
0: Θα επιστραφούν τα χρήματα από τα εισιτήρια και όταν βρεθεί ο κατάλληλος χώρος θα ξανατον ανακοινώσω. Μήπως δεν είχε προπόληση, γιατί είμαι αυτά κάτι τέτοια.
1: Σου μυρίζονται, Γιώργο Πονηρέ.
0: Αν δεν είναι και πρωί, δεν θέλω να πω.
1: Θα τα πει αργότερα όμως. Θέλω να αφαιθεί ελεύθερο στις 10, να πει την αλήθεια σου.
0: Ενημέρωση. Η ενεργειακή κρίση με φόντο του πολέμου στη Μέση Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη σημερινή ομιλία του, αλλά και στις κατηδίαν συναντήσεις που αναμένεται να πραγματοποιήσει.
1: Μάλιστα.
0: Υπέρ της διατήρησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τάχθηκε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφτηκε τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια που βρίσκεται, όπου έχει συναντήσει με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας. Ξεναγήθηκε επίσης στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας τεχνολογίας και προηγμένης κατασκευής Tesla στο Palo Alto της Καλιφόρνια. Δεν ξέρω ότι εκεί γίνονται τα Tesla.
1: Είδα συστήθηκε για μακάτι ρομπότ.
0: Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθριξης. Προανήγγειλε μιλώντας σε συνέντευξή του ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ξέρεις αυτά που κοροϊδεύουν, παίρνουν τηλέφωνο.
1: Από τη ΔΕΗ
0: είμαστε, από εδώ είμαστε, από εκεί είμαστε. Θα έπρεπε να γίνει και αυτό και αργήσανε. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος, καθομολογία ανδράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ηγουμενίτσα. Χθες το απόγευμα, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Πρόσωπα που εργαζόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μήπως λίγο τα αλλάξουν, γιατί πως δεν μας τα λέγανε καλά με ώρες και τα λοιπά, πότε έφτασε, πότε έβγε. Την αντίδραση του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε η δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή προερχόμενου από τους Σπαρτιάτες, Γιώργου Μανούσου, ότι πλέον εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων, τον πολιτικό σχηματισμό που στηρίζεται από τον Ηλία Κασιδιάρη.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτά. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσά τους και της Μαρίας Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη. Στη χθεσινή συνεδρίαση συγγενείς της καταθέσεις τους επικεντρώθηκαν στις ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όσα ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων. Αυτά.
1: Γεμάτη μέρα από παντού, από παντού. Είναι. Λοιπόν, σήμερα στην πόλη μας έχουμε έτσι μια εκδήλωση, γιατί συνεχίζεται το σινεμά στις γειτονιές, αυτή η δράση. Σήμερα λοιπόν 22 του Σεπτέμβρη στις 8.30 ώρα, εφόσον φυσικά ευνοήσει ο καιρός, στο πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ, είναι από την επάνω πλευρά της Αγίου Δημητρίου, εκεί κοντά στην οδό Νέστορος. Έχουμε λοιπόν την προβολή της υπέροχης ταινίας Ουζερή Τσιτσάνης. Είχε κάνει πρεμιέρα το 2015.
0: Ναι, έχει χρόνο και αυτό.
1: Εξαιρετική δραματική ελληνική ταινία, πολεμική κτλ. Γυρνάμε πίσω έτσι στα χρόνια της κατοχής, με τον Χάρη Φραγκούλη, Χριστίνα Χιλαφαμέλη, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Βασιλική Τσουφάκου, Γιάννη Στάνκοκλου, Γιάννη Σαϊβάζης, Λάκης Κομνηνός, σε σκηνοθεσία Μανούσου Μανουσάκη. Παιδιά, γυρνάμε πίσω στην κατοχή, εκεί όπου ο Γιώργος είναι μαραγκός, σερβιτόρος στο μαγαζί του Βασίλη Τσιτσάνη και αντιστασιακός. Επομένως, είναι μια ταινία εποχής, εξαιρετική αν δεν την έχετε δει, πριν από 9 χρόνια. Δεν τη λες και πολύ παλιά.
0: Εντάξει, όχι, αλλά τα έχει τα χρονάκια.
1: Τα έχει, εντάξει, αλλά ήταν από τις καλές ελληνικές παραγωγές. Αξίζει, αν θέλετε, στις 8.30 ώρα.
0: Αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να απολαύσουμε τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια για αυτή την εβδομάδα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.
2: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
9: Και πάλι πάρα πολύ γρήγορα, όπως είδατε, επιστρέψαμε μαζί σας για το σήκωμα της Τρίτης.
10: Κοίτα να δεις τώρα. Το σημερινό σήκωμα δεν είμαι καθόλου σίγουρη.
9: Ναι.
10: Ένα αποτέλεσμα βρήκα. Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0.
9: 1-0, μπράβο.
10: 1-0. Και μετά τώρα διαβάζω για το handball εδώ πέρα στην ομάδα των γυναικών του ΠΑΟΚ. Επικράτησε, λέει, της αναγέννησης Άρτας με 30-18 και κατέκτησε το Super Cup στο handball γυναικών, συνεχίζοντας έτσι τις επιτυχίες του.
9: Μπράβο τα κορίτσια του ΠΑΟΚ.
10: Παιδιά, πολύ δυνατή ομάδα η ομάδα του ΠΑΟΚ στο handball. Λοιπόν, σήμερα τώρα τι αγώνες μπορούμε να δούμε? Έχουμε δύο φιλικούς αγώνες που μπορούμε να δούμε σήμερα. Γενικότερα ηρεμία και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Έχουμε όμως δύο φιλικούς που θα διεξαχθούν και οι δύο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του τουρνουά Μαυροσκούφια. Ο Άρης λοιπόν παίζει στις 4 μπασκετάκι με την Μπαχτσεσεχήρ ομάδα.
9: Από την Τουρκία.
10: Ναι, έχει έδρα την Κωνσταντινούπολη και ιδρύθηκε το 2017, παρακαλώ, έτσι, γιατί το έψαξα να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Mm. Και στις 8 ο Ηρακλής παίζει με την ομάδα της Μυκόνου. Πάλι στο ίδιο πλαίσιο. Πάλι στο ίδιο, στο ίδιο πλαίσιο, ρε παιδί μου, του τουρνουά.
9: Στο τουρνουά, μάλιστα. Ναι.
10: Ακριβώς, στα Μαυροσκούφια. Αυτοί είναι οι αγώνες για σήμερα. Γενικότερα
9: ναι, δεν έχει σήμερα.
10: Σήμερα ξεκουράζονται.
9: Έχει αγγλικό κύπελο πολλούς αγώνες.
10: Okay.
9: Και δεν έχει κάτι άλλο ενδιαφέρον. Στις 3 το μεσημέρι μόνο σήμερα παίζει η Σάκαρη στη Σιγκαπούρη για το WTA μαζί με την Φρουχβίρτοβα.
10: Φρουχβίρτοβα, τι να είναι αυτή τώρα.
9: Φρουχβίρτοβα. Έχει μια σημαία εδώ μπροστά τώρα, πού να την καταλάβω κι εγώ.
10: Άστο με τη σημαία, δεν τα πάω καλά. Κάτι μου βγάζει το Φρουχβίρτοβα.
9: Φρουχβίρτοβα, ναι, βεβαίως. Καλή επιτυχία, 3 το μεσημέρι. Αν βλέπετε τένις, μπορείτε να το δείτε. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στον τραζίστρο 100,3.

0: με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 8, ξημέρωσε και επιστρέφουμε τα πρωινά τα Καρντάσια με την Αντιγόνη και αυτή την εβδομάδα εδώ στην παρέα να μου κρατάει συντροφιά να μην είμαι μόνος.
2: Ενέβρε Γιώργο, μη μοναξιά, δεν αρέσει σε κανέναν.
1: Γι' αυτό είναι, έχει κίνηση έξω να φανταστώ.
2: Άντα, γεια σου, μπράβο, εκεί το πώς πας. Το κατάλαβες, εκεί, εκεί το πάω. Για να μην είστε μονοχούλια σας βρες στο περιφερειακό, γι' αυτό είναι κατακόκκινος αυτή τη στιγμή. Και στα δύο ρεύματα λοιπόν έχουμε καθυστερήσεις. Πρώτα με κατεύθυνση προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος των Σικαιών και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από το ύψος της Πολύγνης μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας. Ο μισός περιφερειακός είναι μπλοκαρισμένος. Τώρα, Κωνσταντίνου Καραμαλή, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος κυρίως της Μπότσαρη με κατεύθυνση προς το κέντρο. Βέβαια, πιστεύω δεν περάσετε με το πρώτο, θα περάσετε με το δεύτερο. Είμαστε πολύ καλά Τσιμισκή και Εγνατία. Χαμηλές ταχύτητες όμως συνεχίζουμε και στη Μίκη Θεοδωράκη και στο κατέβασμα αλλά και στο ανέβασμα στο ύψος της Νεάπολης. Αυτά για την ώρα.
1: Έχουμε καλημέρα στο Viber, εδώ είναι ο Νίκος. Καλημέρα, παιδιά, καλή δύναμη σε όλους μας.
2: Καλή δύναμη.
1: Και ο Τζόνι, καλημέρα, Καρντάσια, επιτέλους φυσιολογικός καιρός για εμάς τους χειμωνάκηδες.
2: Αχ, βρε Γιάννη μου, θα σε βάλω στη λίστα με τους αγαπημένους ακροατές.
1: Σίγουρα, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Παιδιά, αγαπάμε χειμώνα.
1: Σε λίγο έχουμε δωρεάν επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή για να πάρετε έτσι ένα ωραίο κόσμο από την εκπομπή. Αλλά και σήμερα ξεκινάμε να δίνουμε συμμετοχές για τον 14ο νυχτερινό μαραθώνιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα γίνει στις 17 του Οκτώβρη. Δίνουμε για τα 5.000 μέτρα εμείς διπλές συμμετοχές για εσάς και για έναν φίλο σας να πάτε μαζί να τρέξετε. Έχετε το νου σας, γιατί σε λίγο στην εκπομπή θα σας πούμε και τον τρόπο που θα κερδίσετε αυτές τις προσκλήσεις, παύλα, συμμετοχές, να το πούμε.
2: Τρεχάτε, ποδαράκια μου είναι η φάση. Τρεχάτε.

0: Γιώργος Μαζονάκης, Τέρμα, στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε φυσικά για να σας κάνουμε την ημέρα σας έτσι ακόμα καλύτερη, ρε παιδί μου, γιατί μπορείτε να διεκδικήσετε πανεύκολα μία δωρεπιταγή 20 ευρώ από τα υπέροχα καταστήματα Λαβέ. Γιατί μπορεί, παιδιά, να μπαίνει το φθινόπωρο, να έχει φύγει το καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουμε να θέλουμε να αισθανόμαστε ξεχωριστοί και ξεχωριστές. Στα Λαβέ, λοιπόν, θα βρείτε κοσμήματα, δεν μπορείτε να καταλάβετε, η ποικιλία είναι τεράστια ανάμεσα σε ασίμι, ατζάλι, ελληνικές, ξένες συλλογές. Φυσικά δεν θα μπορείτε να πρωτοδιαλέξετε. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και 8 καταστήματα. Σε Εύωσμο, Αμπελόκηπους, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζέκη, Καλαμαριά, Γωνία, Κωνσταντινουπόλεως με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, όπως φυσικά πάντα και online στο lavijewelry.gr.
0: 23 10 266 233, 23 10 266 233, αυτό το σταθερό πρέπει να σχηματίσετε στο τηλέφωνό σας, να βγείτε στον αέρα, να τα πούμε έτσι, να κάνουμε μια κουβεντούλα, να γνωριστούμε και τόσο απλά, χωρίς καμία δυσκολία, να πάρετε την 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα Λαβή για να ψωνίσετε ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας τραβήξει, ό,τι σας γουστάρει, ρε παιδί μου.
1: Να μπεις μέσα και να πεις αυτό το θέλω, το παίρνω τέλος.
0: Βέβαια, θα σας πει 20 ευρώ. Α, παρακαλώ. Έχω 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα Πρωινά Καρντάσια.
1: Πάρε να έχεις, πάρε να έχεις.
0: Ορίστε, σας ευχαριστώ. Σας την έσκασα. 23 10 266 233, κάτσε, έχουμε και ένα μηνυματάκι στο Viber, τι λέει εδώ. Η Φέη, παιδιά, έφυγα 7 λεπτά αργότερα από το κανονικό. Στον δρόμο έχουν βγει και άτομα που δεν ήξερα ότι είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι είναι. Έτσι είναι στο πρόγραμμα. 7 λεπτά είναι πάρα πολλά που άργησε κιόλα.
1: Κάθε λεπτό ανακαλύπτει, ναι, και κάτι καινούριο.
0: Κάθε λεπτό προστίθεται κίνηση. Τι να κάνουμε. Θέλει προσοχή και
1: συνέπεια.
0: Να είσαι τυπική και συνέπεια. Μπράβο,
1: συνέπεια,
0: αυτό.
1: Φέη. Ναι. Τα 7 λεπτά τι έκανε, Φέη, σήμερα που καθυστέρησε.
0: Έλα μου, πού σε καθυστέρησε. Στο μπάνιο ήταν η καθυστέρηση και 7 λεπτά.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα τι συνειδητοποιώ, παιδιά. Στο μπάνιο μπορεί να παιχτεί η μεγαλύτερη καθυστέρηση σε ένα πρόγραμμα. Ούτε το φτιάχνεις τον καφέ σου, ούτε τίποτα. Το πρωί πριν πας στη δουλειά, αν πας στο μπάνιο, έτσι, ρε παιδί μου, λίγο για να ξεκινήσεις την ημέρα σου.
0: Να δώσεις το δεύτερο.
1: Ελαφρύτερος, μπράβος. Ναι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν το πρωί.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί.
1: Αν πάρεις και το κινητό μαζί, την έκατσες
0: στην άκρη. Την έπαψες, λες,
1: ξεχνιέσαι. Παιδιά, η πρωινή τουαλέτα πρέπει να είναι η μοναδική, η οποία δεν έχει επαφή με τεχνολογία.
0: Μετά δεν μπορείς να σηκωθείς όμως. Μου διάζουν τα πόδια.
1: Φυσικά, μόνο τα πόδια μου διάζουν.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Πιάσαμε την κουβέντα, σας είχαμε περιμένατε. Τι κάνετε?
2: Καλά εσείς?
1: Καλά, καλά και εμείς. Ποια είστε, καλέ?
2: Είμαι η Σία από την Περαία.
0: Από την Περαία.
1: Α, ωραία η Περαία, και έχω και κάτι μήνες να πάω. Τι κάνει η Σία?
0: Δουλεύετε στην Περαία, πάτε στη δουλειά?
2: Στη δουλειά είμαστε και κάνουμε καφέδες.
0: Τι, αλήθεια, Σία, σε καφέ δουλεύετε?
2: Ναι. Ναι.
0: Ένα φρέντο εσπρέσο θα παρακαλούσα σκέτο, ντε καφέινέ αν έχετε.
1: Και ένα κανονικό.
2: Βεβαίως.
0: Μπράβο.
2: Βεβαίως, να περάσουμε να σας το φέρουμε delivery.
0: Δεν είστε κοντά τώρα, αλλιώς θα σας προτιμούσαμε. Εσύ έχετε και έτσι γλυκιά φωνή, γιατί όχι.
1: Και ωραία ενέργεια.
2: Βεβαίως, ελάτε από εδώ να σας κάνουμε.
0: Εντάξει, Σία, θα έρθει. Πώς το λένε το καφέ, μπορείς να το πεις?
2: Όχι.
0: Όχι, είναι γνωστή αλυσίδα.
2: Ναι.
1: Ωραία. Κρατήσου, μπράβο, εντάξει, θα ξέρεις τα κόλπα. Θα μας το πεις σε offer.
0: Θα μας το πεις offer για να ξέρουμε, εμείς σε ψάχνουμε σε όλη την Περαία.
1: Πού είναι η Σία, ρε παιδιά, σε ποιο καφέ δουλεύει?
0: Σία, 20 ευρώ δωρεπιταγή είναι δική σου, εντάξει?
2: Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, κορίτσι μου.
0: Μην κλείσεις, λίγο μείνε στη γραμμή για να κάνουμε την παραγγελία, έγινε?
2: Βεβαίως.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Χρήστος Μάστορας, Ελένη Φουρέιρα, μπορώ και εγώ στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και αφού μπορείς και εσύ, μπορούμε και εμείς, μπορούμε και όλοι μας. Τώρα θέλω να σε πάω σε μια έρευνα, η οποία εδώ κάτσε γιατί δεν μου ανοίγει λίγο στον υπολογιστή. Θα πρέπει να την ξαναφορτώσω, Ανάτη. Τι είναι το cautioning και πώς απειλεί τη σχέση σου?
1: Cautioning.
0: Cautioning.
1: Για να ακούσω.
0: Τέλος πάντων, γράφεται C-U-S-A-H-I-O-N-I-N-G. Cautioning θα το διαβάσω εγώ. Είναι όρος που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στο σύγχρονο dating. Mm-hmm. Περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία κάποιος, κάποια, διατηρεί πιθανές εναλλακτικές, ώστε να έχει πού να στραφεί αν η τωρινή του σχέση τελειώσει.
1: Το γυρίσαμε στον επιστημονικό όρο.
0: Πρέπει να είχα ασχοληθεί και λίγο παλιότερο με αυτό το θέμα. Απλά μου έβγαλε τώρα μια καινούργια εδώ έτσι έρευνα και είπα να την μεταφέρω. Η λέξη προέρχεται από την αγγλική έκφραση cushion your fall, δηλαδή μαλακώνω την πτώση. Το άτομο προσπαθεί δηλαδή να εξασφαλίσει μια πιο μαλακή προσγείωση σε περίπτωση χωρισμού, κρατώντας άλλες πιθανές επιλογές διαθέσιμες.
1: Είναι αυτός που δεν μπορεί να μείνει μόνος του, βρε παιδιά.
0: Πότε μιλάμε για cushioning? Όταν δύο άνθρωποι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα ότι βρίσκονται σε σχέση, το να βγαίνουν παράλληλα και με άλλους μπορεί να αποτελεί μέρος του dating.
1: Okay.
0: Τα πράγματα αλλάζουν όμως όταν έχει υπάρξει η συμφωνία της αποκλειστικότητας. Mm. Το cautioning μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να συνεχίσει να φλερτάρει με άλλους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι παραμένει διαθέσιμος ή να αποφεύγει να αναφέρει ότι βρίσκεται σε σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει λίγο πρόβλημα. Άλλο πιθανό σημάδι είναι η ιδιαίτερη στενή επαφή με έναν ή περισσότερους πρώην συντρόφους.
1: Oh.
0: Όταν αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επανασύνδεσης. Mm. Αντίστοιχα, μπορεί να υπάρχει εκείνος ο απλός φίλος ή η απλός φίλη που

0: Είναι σταθερά το πρόσωπο στο οποίο στρέφεται κάποιος κάθε φορά που προκύπτει ένταση στη σχέση.
1: Friends with benefits.
0: Friends with benefits, ακριβώς. Και βέβαια υπάρχουν τα dating apps, η διατήρηση ενός προφίλ εκεί δεν αποδεικνύει από μόνη της κάτι. Όταν όμως κάποιος εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ενεργά τις εφαρμογές γνωριμιών ενώ βρίσκεται σε σχέση, το πράγμα αλλάζει.
1: Γιώργο, να με συγχωρέσεις, αλλά και μόνο να την έχεις στο κινητό σου την εφαρμογή αυτή, εφόσον βρίσκεσαι σε σχέση, είναι cashing.
0: Είναι cashing.
1: Έναιρεση τώρα.
0: Εξαρτάται σε ποιες βάσεις είναι σχέση. Δηλαδή, αν λες ότι βλέπουμε κι άλλους, δεν πειράζει. Αν υπάρχει αποκλειστικότητα, εκεί υπάρχει ένα θέμα.
1: Σαφέστατα. Αν είναι κοινή συνενέση, το να το έχουμε λίγο πιο ελεύθερο και είμαστε στην ψαξιματική. Αυτό, και ό,τι καλύτερο βρούμε.
0: Δες μωρό μου λίγο. Να πας.
1: Μ' αρέσει.
0: Μπράβο, δεν έγινε και κάτι. Παντρεμένοι δεν είμαστε.
1: Θα τα πούμε αύριο, Τετάρτη. Σήμερα Τρίτη δεν βολεύομαι.
0: Τώρα, υποψιάζεστε cashing στη σχέση σας. Μην βγάλετε τα εύκολα τα συμπεράσματα. Μια υποψία δεν αποτελεί απόδειξη. Αν αισθάνεστε ότι ή η σύντροφό σας κρατά ανοιχτές άλλες επιλογές, αξίζει αρχικά να εξετάσετε τι ακριβώς σας έχει οδηγήσει σε αυτό το συμπέρασμα. Υπάρχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές που σας προβληματίζουν, ή πρόκειται κάτι περισσότερο για έναν φόβο που πηγάζει από τις δικές σας ανασφάλειες? Δηλαδή, μην είσαι σε μια σχέση και συνέχεια λες τώρα αυτό είναι στο cashing ή δεν είναι.
1: Κάνει cashing ή δεν κάνει.
0: Καλό θα ήταν να προσδιορίζετε λίγο τη σχέση σας και μετά να βγάζετε συμπεράσματα. Δεν ξέρω εγώ.
1: Γιώργο, όσο και να την προσδιορίσεις, άμα θέλει ο άλλος να κάνει cashing, άμα θέλει ο άλλος να κάνει
0: κεράτωση. Εσύ θα δεχόσουν cashing, δηλαδή να σου λέγε κάποιος αγαπημένος σου ένας, είμαστε σε cashing τώρα, θα μπορούσε να ζήσεις μια σχέση με αυτό το πράγμα?
1: Θα μου έλεγε εμένα με θράσος ότι είμαστε, δεν θα ντρεπότανε να το πει, δεν θα φοβότανε να το πει.
0: Δεν ξέρω, λέω, επειδή σε είδα λίγο άνετη γι' αυτό.
1: Κοίτα, άμα δεν φοβότανε να το πει και ήθελε να παίξει τόσο πολύ με τα όρια μου, τον καλό να το κάνει, να έρθει να το πει.
0: Εσύ θα έχεις κάνει cashing, ας πούμε, να έχεις κρατήσει καμιά καβάντζα που λέει ο λόγος?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, καβάντζες δεν κρατάω. Βρίσκω καινούργιες όταν χρειάζεται.
0: Δεν σε έχω συνδέσει με αυτό τις αλήθειες που θυμάσαι. Αυτό που απάντησες είναι ψέμα.
1: Μία Ευγενία Μανολίδου μας χρειαζόταν τώρα εδώ.
0: Οκ, θα το δεχτώ και εγώ. Νομίζω είμαι λίγο κατά αυτού. Θέλω ξεκάθαρα, πιο ξεκάθαρα πράγματα.
1: Ναι, ρε παιδιά, άμα δεν περνάτε καλά, παρατήστε τον και βρείτε τον καινούριο τώρα.
0: Αυτό.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Χρωστάμε λίγο κάποιες καλημέρες εδώ, κάτσε. Ο Αρθούρος,
1: ναι,
0: μας καλημερίζει. Η φίλη μας η Φέη τελικά πήγε στο γραφείο για δουλειά. Εντάξει, ησυχάσαμε. Καλημερίζουμε και τον Θεόδωρο. Αντιγόνη Φανάρα μετέδωσε μας ενέργεια να βγει εύκολα η μέρα.
1: Τα γόρι μου.
0: Γιώργο, μη σε ξεχνάω και εσένα. Κρύωσέ μας με ένα κρυονέκδοτο. Σε λίγο θα κρυώσουμε, Θοδωρή. Έχει δροσίσει και ο καιρός. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Καβάτζα λέγεται, Γιώργο, αυτό στην γλώσσα μας, το cashioning.
1: Απλά τώρα το κάνουμε όλα, ξέρεις, έτσι λίγο επιστημονικά, να φαίνεται το κέρατο λιγότερο επώδυνο.
0: Ναι, ότι είναι επιστήμη, το είπαν οι επιστήμονες, cashioning και άρα δεν είναι κέρατο.
1: Και ο cashioning μπορεί και να τα.
0: Πάμε μόδα.
1: Θα σας πάω να σας δείσω σήμερα πάρα πολύ απλά και θα μιλήσουμε για τα τζιν. Τα αγαπώ τα τζιν. Χειμώνα, καλοκαίρι δηλαδή, ανεξάρτητα την υφή τους κτλ. Πρέπει, παιδιά, η γκαρντερόμπα μας να έχει τζιν παντελόνια.
0: Έχει.
1: Ή και τζιν φούστες, έτσι, και σορτσάκι, ό,τι αγαπάει ο καθένας. Εγώ όμως θα σας πάω στα μακριά τζιν και στα χρώματα που πρέπει να επενδύσετε. Γιατί το τζιν μπορεί να το έχουμε μάθει σε ένα χρώμα, σε αυτό το έτσι το ναυτικό το μπλε, αλλά φέτος ειδικά για χειμώνα και φθινόπωρο 2026 οφείλουμε να έχουμε 4 συγκεκριμένα τζιν στην ντουλάπα μας για να ντυνόμαστε ολημερής και ολινυχτής. Ξεκινάμε από το ανθρακή τζιν.
0: Ανθρακή.
1: Ανθρακή είναι αυτό που λίγο γκριζάρει, okay?
0: Ναι.
1: Και μπορεί να συνδυαστεί τέλεια με ανοιχτό γκρι, βουργουνδί, με το πράσινο της ελιάς και με το κρέμ. Συνεχίζουμε με το σκούρο μπλε τζιν, το οποίο μπορούμε να το βάλουμε ακόμα και σε πιο επίσημες εκδηλώσεις. Το σηκώνει το χρώμα γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Και συνδυάζεται πάλι πάρα πολύ καλά με μπέζ και κάμελ από πάνω ή με γκρι, ή με πράσινο σκούρο. Με συγχωρείτε. Συνεχίζουμε με το ανοιχτό μπλε τζιν. Ναι, μεν μπορεί να σου φαίνεται πιο ανοιξιάτικο, αλλά αν συνδυαστεί σωστά, μπορεί να κάτσει πάρα πολύ ωραία φθινοπορεινά, όπως με το σκούρο καφέ ή με το παστέλ το ροζ, και για άντρα και για γυναίκα. Και τελειώνουμε φυσικά με το τζιν το οποίο λίγο πρασινίζει.
0: Πρασινίζει.
1: Πρασινίζει. Είναι το χρώμα της σεζόν, ούτως ή άλλως. Υπάρχουν παντελόνια τα οποία θα τα δείτε σε πολλές τέτοιες αποχρώσεις φέτος, αλλά θα βγουν και πολλά τέτοια τζιν. Πάρε ένα με μαύρο ή με γκρι, θα συνδυαστεί καταπληκτικά.
0: Okay.
1: Είναι σαν να λέμε το λίγο πιο σκούρο από το πράσινο της ελιάς, για να σας δώσω να καταλάβετε.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι μεταξύ κυπαρισί και πράσινου της ελιάς.
0: Φθινοπορεινό. Θα το δεις
1: σαν κυκλοφορεινό. Και το χειμώνα θα τον βγάλει σίγουρα, δεν το συζητάμε. Από άνοιξη θα αρχίσει να το περιορίζεις. Αλλά αυτά είναι τα 4 χρώματα τζιν τα οποία πρέπει να έχουμε φέτος.

0: η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος. Και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Γιώργο Σαμπάνη, μόνο αν θες εμένα στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και ευχόμαστε να μας θέλετε, γιατί μέχρι τις 11 είμαστε μαζί.
0: Θέλετε, δεν θέλετε. Λοιπόν, σε πάω λίγο στον Γιώργο Μαζονάκη. Φέρετε ότι δύο μέρες πριν το θάνατό του είχε κάνει συνάντηση με τον υπνοτιστή σε ένα εστιατόριο στην Αθήνα, στο πατάρι του εστιατορίου, όπου ήταν πάρα πολύ ευδιάθετος, όπως περιγράφει το προσωπικό. Καμία σχέση όπως τον περιγράφει η γιατρός που λέει δεν μπορούσε να μιλήσει καλά-καλά και το ένα και το άλλο. Ήταν πάρα πολύ ευδιάθετος. Μάλιστα, δύο-δύο λεπτά ανέβηκε τα σκαλιά στο πατάρι για να φάει και να κάνει την πρώτη γνωριμία με τον υπνοτιστή. Δεν έγινε στο εστιατόριο, απλά έγινε η πρώτη γνωριμία για να πάρει το ιστορικό του. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήδη προγραμμάτισε και τις εμφανίσεις του στον Όξι, είχε κανονίσει την Τρίτη τη φωτογράφηση του πριν πεθάνει, αλλά κάτι έγινε και ακυρώθηκε για άλλη μέρα. Την Τετάρτη, λοιπόν, μετά αυτό που έπαθε, ήταν να κάνει και τη συνάντηση με τον υπνοτιστή. Φυσικά δεν πρόλαβε. Και από ό,τι λένε, είχε αποφασίσει ο Γιώργος να αλλάξει τη ζωή του, να κάνει ένα restart συγκεκριμένα στην ζωή του. Γι' αυτό και ψαχνόταν λίγο με αυτά τα θέματα.
1: Τα πιο, ναι.
0: Αυτό. Περιμένουμε να μάθουμε τις αναλύσεις τις τοξικολογικές για το αν έγινε αυτό που λένε οι μέθη και τα λοιπά. Εχθές είχαμε πάρα πολλές πρεμιέρες. Ξεκίνησε και το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυρίουχος στο τηλεπαιχνίδι του Αντένα. Ήταν καλεσμένος ο Τάσος Νούσιας. Τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν έχει Celebrity Edition, όπου ένα celebrity πάει και βοηθάει έναν απλό κοσμάκι, τον απλό τον κοσμάκι, για να κερδίσει το παιχνίδι.
1: Πώς πήγε αυτό?
0: Ο Τάσος Νούσιας δεν τα πήγε τόσο καλά. Κάκι από την πρώτη ερώτηση. Ξέρεις ποια ήταν η ερώτηση, για να δούμε αν το ήξερες εσύ.
1: Ποια ήταν?
0: Ποια χώρα δεν συνδιοργάνωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026.
1: Τώρα μοιρονεύεσαι, με ρωτάς για τα αθλητικά.
0: Είπα Καναδάς, Αργεντινή ή Μεξικό.
1: Δεν συνδιοργάνωσε.
0: Ναι, ήταν κάποιες χώρες που ενώθηκαν μαζί για να βγει το Μουντιάλ το φετινό, που βλέπαμε αγώνες από αυτές τις χώρες.
1: Ωραία.
0: Είπα Καναδάς, Αργεντινή, Μεξικό. Ποια λες χώρα από αυτές δεν συνδιοργάνωσε το Μουντιάλ?
1: Είμαι ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στον Καναδά.
0: Ωραία.
1: Και επειδή αν ήμουν στο παιχνίδι θα είχα και την βοήθεια το να μου αφαιρέσεις τις δύο επιλογές από τις τέσσερις, θέλω να μου πεις αν τουλάχιστον είμαι μέσα στις δύο.
0: Όχι.
1: Όχι. Αποκλείεται η Αργεντινή. Ποια?
0: Η Αργεντινή δεν ήταν φέτος στην συνδιοργάνωση. Καναδάς, Μεξικό, Αμερική ήταν μέσα.
1: Τους Αργεντίνους εγώ τους είχα. Πολύ ποδοσφαιρόφιλους.
0: Μάλλον και ο Τάσος Νούσιας, γι' αυτό και έστειλε την παίχτρια σπίτι της από την πρώτη την ερώτηση.
1: Όχι, ρε εσύ, όχι.
0: Πολύ κρίμα. Δεν πειράζει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Τουλάχιστον κρατάμε τη φωνή του. Είμαι ερωτευμένη με τη φωνή του.
0: Εγώ θα ντρεπόμουν τώρα, γιατί δεν είναι ότι άντε, αν απαντούσα για μένα, πήρα τον εαυτό μου λάθος. Τώρα εδώ πήρε την παίχτρια λάθος. Δεν πρόλαβα να πάρει τα 100 ευρώ. Κρίμα.
1: Δεν πειράζει. Τουλάχιστον να στις ηχογραφήσει ένα μήνυμα. Είμαι σίγουρη ότι θα το εκτιμήσει η παίχτρια αυτή.
0: Θα δώσει πρόσκληση για την παράστασή του.
1: Αχαχαχα.
0: Τραγούδι εβδομάδα, σας επιστρέφουμε.
2: Γεια σας. Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με Λίωνο Βάθενς και Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι Δευτέρα.
3: Είμαι ο Λίωνο Βάθενς.
4: Είμαι Κατερίνα Ντούσκα.
3: Και από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ακούτε το νέο μας τραγούδι
4: Δευτέρα. Στο τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ. Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
5: Ναι, το ξέρουμε.
4: Η ξεκούραση όμως.
5: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωματών. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
7: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
7: Ιουλία Καλιμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλιμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
10: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
11: Και πάλι πίσω στο στούντιο, θα σε πάω στο μακρινό 1991, Αντιγόνη.
12: Αγέννητη μου, ρε Γιώργο μου.
11: Τότε, για να καταλάβεις, η Ελλάδα ζει τις εποχές της ιδιωτικής τηλεόρασης. Έχουν ξεκινήσει Αντένα, Μέγκα, διαλύεται η Σοβιετική Ένωση, Δεκέμβρης του 1991. Mm-hmm. Ξεκινάει ο πόλεμος του κόλπου με την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ. Είχαμε τους πολέμους εδώ στην Ιουγκοσλαβία με τη διάλυση της χώρας. Το WWW γίνεται διαθέσιμο στο κοινό, ανοίγοντας τον δρόμο για το ίντερνετ όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Το Super Nintendo κυκλοφόρησε για τους παλιούς που παίζανε τα ηλεκτρονικά στην τηλεόραση. Στον κινηματογράφο σαρώνει η σιωπή των αμνών ταινιάρα, θέλω να σου πω. Η Nirvana κυκλοφόρησαν το Nevermind, το Smells Like Teen Spirit.
12: Τι λες τώρα!
11: Και το 91 η Σοφία Βόσου ετοιμάζεται για την Eurovision για να τραγουδήσει την Άνοιξη. Τότε και η Ευρυδίκη έχει πολλές επιτυχίες. Είναι στα φόρτε της.
12: Ήταν.
11: Βεβαίως. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για τον έρωτα που έχει αφήσει τόσο έντονο αποτύπωμα, ώστε οι λεπτομέρειες της σχέσης να χάνονται. Το μόνο που θυμάμαι. Είναι ο τίτλος. Το 2017, 26 χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία, η Ευρυδίκη το ξανεχογράφησε με την Τέμη, θέλω να σου πω, ως μέρος του άλμπουμ 25 για πάντα, για τα 25 χρόνια της στη δισκογραφία. Βγήκε single από την Panic Records και είχε και ένα συνοδευτικό κείμενο της επανεκτέλεσης που το έγραψε η ίδια η Ευρυδίκη, μιλώντας για την προσωπική της διαδρομή και το ξεκίνημά της.
12: Οκ, okay, το 2017 είπες.
11: Το 2017 δεν θυμάμαι να έχω ακούσει αυτή την επανεκτέλεση, θα την ψάξω να την ακούσω. Εμείς όμως θα ακούσουμε την αυθεντική του 1991 Ευρυδίκη, το μόνο που θυμάμαι.
10: Το

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακριβώς 9 επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό στην πέμπτη θα έλεγα. Είδα...
2: Βιάζεσαι.
1: Tuesday εδώ μπροστά και λέω όχι.
2: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.
1: Οκ, είναι Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, τα πρωινά τα Καρντάσια εδώ μαζί σας μέχρι και τις 11.
2: Γιώργος και Αντιγόνη, Αντιγόνη και Γιώργος και το τραγουδάκι.
1: Ποιο τραγουδάκι?
2: Και η ώρα πήγαινε.
1: Γιατί το Ρίτε λέγει το τραγούδι για το παλιό τραγούδι. Το 91 βγήκε και η πολυβραβευμένη ταινία Robin Hood, Prince of Thieves με τον επανάληπτο Kevin Costner και το υπέροχο soundtrack Everything I Do του Brian Adams. Σωστή η φίλη Ντορίτα. Και ο Τζόνι ταξίδεψε πίσω. Τότε ήταν 10 χρονών και έγραφε σε κασέτα τα αγαπημένα του τραγούδια. Και ένα από αυτά ήταν και αυτό της Ευρυδίκης που ακούσαμε πριν από λίγο.
2: Άρα γεννηθεί το 81 ο Ιωάννης της παρέας.
1: Καλημέρα στον Σάκη. Καλημέρα και τι λέει η Ελλάδα. Μας έστειλε ένα ανέκδοτο. Ωραίο Ελλάδα μου το ανέκδοτο. Μπράβο, μπράβο. Πάμε στην κίνηση. Τι
2: πάμε
1: γίνεται?
2: Στην κίνηση, πάμε. Είμαστε σχετικά εντάξει. Το λες και λίγο χαλαρά, τουλάχιστον για περιφερειακό. Έχουμε καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Τριανδρίας και χαμηλές ταχύτητες με κατεύθυνση μόνο προς τα ανατολικά στο ύψος της Πολύχνης. Κατά τα άλλα, είμαστε καλά. Έχουν αρχίσει να ερεμούν τα πράγματα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τώρα, στην Βασιλίσσης Όλγας, στο ύψος της Ανάληψης, έχουμε χαμηλές ταχύτητες, όπως και στην Τσιμισκή από την Αγία Σοφία μέχρι και τη Βενιζέλου. Και συνεχίζουμε με χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα στην Μίκη Θοδωράκη στο κατέβασμα από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και το ύψος της Νεάπολης.
1: Ναι, φίλοι, πιο πριν ζήτησε Νίκο Οικονομόπουλο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της. Πάμε να ακούσουμε αμέσως το όπου και αν πας.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα εγώ θα σας πάω σε μια όμορφη βραδιά, την οποία αναμένουμε πώς και πώς. Και φυσικά μιλάω για την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, στη Λευκή Νύχτα, στην Άνω Ηλιούπολη, με την αγαπημένη μου Σπλαγκόνα να συμμετέχει στη γιορτή με πάρα πολλές προσφορές στα αγαπημένα σου κορεάτικα καλλιτικά. Και στις 6 το απόγευμα, παιδιά, σε αυτή την υπέροχη Λευκή Νύχτα, θα περιμένουμε και την Ιδιαδά μου live σε μια συναυλία που φυσικά θα μας ξεσηκώσει όλους για τα καλά. Οπότε, βόλτα, μουσική, Ιδιαδά μου, shopping και K-Beauty, γιατί τι άλλο να ζητήσεις. Δίνουμε όλοι ραντεβού στη Λευκή Νύχτα της Άνω Ηλιούπολης, Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, φυσικά στον πάγκο της Σπλαγκόνα.
0: Ευκαιρία να κάνουμε τα ψώνια μας, ευκαιρία να ακούσουμε και την ωραία και τη συναυλία που θα έχει.
1: Εννοείται.
0: Ευκαιρία να γνωρίσουμε και από κοντά τα προϊόντα της Σπλαγκόνα. Λοιπόν, το Σάββατο 17 Οκτώβρη. Ξέρεις ότι έρχεται ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης. Και αυτή τη φορά τρέχουμε όλοι στην καρδιά της πόλης. Επιστρέφει στο κέντρο.
1: Ω, επιτέλους!
0: Αν θέλετε να γίνουμε μια παρέα, πάρτε μέρος τώρα στο διαγωνισμό μας και κερδίστε διπλές ατομικές συμμετοχές για τον δρόμο υγείας και δυναμικού βαδιθίσματος των 5 χιλιόμετρων. Πάρα πολύ απλά, πάρτε τώρα το κινητό στα χέρια, μπείτε στο Viber, γράψτε νυχτερινός κενό, το ονοματεπώνυμό σας και κάντε το αποστολή στο 693-693-1003. Κερδίζετε διπλές συμμετοχές, δηλαδή εσείς και ακόμη ένα άτομο μπορεί να έρθει μαζί σας και να τρέξει για τα 5.000 μέτρα. Χορηγία επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Μετρομίδια, όλα τα ραδιόφωνα του Όμιλου και φυσικά ο Τρανζίστορ 100,3. Θα είμαστε και εμείς εκεί με τις μουσικές μας να σας δίνουμε τον ρυθμό στο κέντρο της πόλης. Ας ελπίσουμε ότι θα έχει και καλό καιρό.
1: Γιατί
0: θυμάμαι μια χρονιά, εγώ έχω συμμετάσχει, έχω πάει νομίζω και στους 14 εδώ, όσο είμαι εδώ στο ραδιόφωνο, στον Όμιλο Μετρομίδια. Και μια χρονιά έχει κάνει μια κακοκαιρία το βράδυ.
1: Αλήθεια.
0: Αλλά φυσικά ο κόσμος έτρεξε. Λίγο πριν ξεκινήσει ο νυχτερινός 9 η ώρα, τα 5.000 μέτρα, είχε σταματήσει η βροχή. Αλλά μιλάμε για πολύ βροχή. Ας ελπίσουμε φέτος να είναι καλός ο καιρός.
1: Μακάρι. Και εγώ αυτό που λέω πάντα, Γιώργο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, είναι ότι δεν έχει σημασία τη σωματική κατάσταση. Μπορείς να έρθεις απλά να περπατήσεις.
0: Όχι, όχι.
1: Η προσπάθεια μετράει.
0: Μα βλέπεις και πολλούς γονείς με το καροτσάκι,
1: ακριβώς,
0: με το μωράκι μπροστά τρέχουν για το φαν της υπόθεσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Οπότε. 693-693-1003, νυχτερινός κενό και το ονοματεπώνυμό σας, κερδίζετε διπλές συμμετοχές.

0: τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, σας σήκωσα το τηλέφωνο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για τις συμμετοχές για τον ημαραθώνιο που έρχεται στις 17 του Οκτώβρη μέχρι και το τέλος της εκπομπής για να βγάλουμε τα ονόματα. Θα δώσει και η Γεωργία στη δικιά της εκπομπή συμμετοχές. Είναι ώρα να ευθυμίσουμε να δροσιστούμε. Δρόσει ο καιρός αρκετά. Θα δροσίσουμε κι εμείς λίγο παραπάνω, καταλαβαίνετε.
1: Θέλεις να ξεκινήσεις εσύ?
0: Όχι, πάντα εσύ ξεκινάς.
1: Α, πάντα εγώ ξεκινάω. Ναι, εντάξει, λοιπόν.
0: Δεν είσαι σίγουρη για τον έκδοτό σου?
1: Δεν είμαι σίγουρη πόσο θα πέσει η θερμοκρασία, αν θα αρέσει, αν έχει ξανακουστεί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα το δώσω. Είναι ερώτηση και πολύ εύκολη.
0: Ρίχτη.
1: Πώς λέγεται το ψάρι που τραγουδάει?
0: Το ψάρι. Fish singer. Singfish.
1: Να το δώσω?
0: Δώσ' το.
1: Τόνος. Μη γελάς τόσο πολύ, Γιώργο μου.
0: Θα γέλασε η Τζούλη Μασίνο. αυτή το κατά.
1: Εγώ προειδοποίησα, δεν με ενδιαφέρει.
0: Σε πάω εγώ σε ένα τώρα μπαρ, να στο πω. Μπαρ θα στο πω. Πάει εκεί ένας, τέλος πάντων. Έχετε ουίσκι Θήβας?
1: Ναι.
0: Όχι, κύριε. Εντάξει τότε, φέρε μου ένα κάτι Θάρκ. Δεν είναι το πρόβλημα η Θήβα, κατάλαβες?
1: Η Θήβα μπορεί να έχει ουίσκι, απλά αυτός δεν είχε σίγμα.
0: Δεν είχα κάτι Θάρκ.
1: Ό,τι είχε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και πάμε να συνδεθούμε αμέσως με την κουζίνα της Μάγδας. Καλημέρα.
1: Καλημερούδια.
2: Καλημέρα τα κουκλάκια.
0: Τι γίνεσαι, πώς είσαι?
2: Είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι θα είμαι πιο κοντά, πιο σύντομα κοντά σας από ό,τι φανταζόμουν.
1: Κερδίζω στοιχήματα, εγώ κερδίζω.
0: Δεν μου λες τα δαμάσκηνα κάνανε δουλειά?
2: Δεν είναι, ρε παιδιά, να ανεβάσω story. Τα δαμάσκηνα δεν είναι που κάναν δουλειά. Ήρθε και η γειτόνισά μου χθες,
0: ναι,
2: και μου έφερε ακτίβια τέτοια, γιαούρτια, αριάνια, κεφίρ.
0: Κάτι λιγμένα γάλα.
1: Ό,τι έχει ένζυμο μέσα, ό,τι έχει ένζυμο.
0: Τελικά δούλεψε, αυτό έχει σημασία, δεν λέω.
2: Δούλεψε, παιδιά. Αν
0: ωραία,
2: να αυτό. Να κάνουμε update της κατάστασης κάθε μέρα, σήμερα όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Μπράβο, ωραία. Μπράβο.
0: Τι θα φάμε τώρα?
2: Λοιπόν, θα φάμε μια ωραία κοτόπιτα χωρίς φύλλο. Γιατί σας έχω ψοφήσει στα πολύ έτσι light και τέτοια.
0: Ναι.
2: Παίρνουμε το κοτόπουλο. Καταρχάς, προχθές που έβρασα κοτόπουλο, όταν βράζετε το κοτόπουλο για να κάνετε, ας πούμε, την πίτα ή οτιδήποτε, το ζωμό το κρατάμε και το βράδυ κάνεις ένα πολύ ωραίο τραχανά μέσα στο ζουμάκι από το κοτόπουλο.
0: Κατάλαβε,
2: δεν πετάμε τίποτα.
0: Ναι.
2: Οπότε, κοτόπουλο βρασμένο, κάνα μισό κιλό, ένα μεγάλο στήθος, μισό κιλό γιαούρτι στραγγιστό, δύο αυγά, 250 γραμμάρια φέτα ή ανθότυρο ή λευκό τυρί, 200 γραμμάρια κίτρινα τυριά τριμμένα θέλει, ένα φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, αλάτι και πιπέρι. Στην αρχή ανακατεύουμε τα αυγά με το γιαούρτι, εκεί συμπληρώνουμε τα τυριά τα οποία τα κόβουμε έτσι με το χέρι, να είναι χοντροκομμένα τα κομμάτια, βάζουμε και το βρασμένο κοτόπουλο, το κρεμμυδάκι, το αλάτι, το πιπέρι, βάζουμε στο ταψάκι μία λαδόκολλα, ρίχνουμε από πάνω αυτό το χυλό, ψήνουμε για 40 λεπτά στους 180 βαθμούς στον αέρα. Βγάζουμε, ρίχνουμε λίγο ακόμα τριμμένο τυράκι από πάνω και βάζουμε για άλλα 10 λεπτά. Και έχεις μια πανεύκολη κοτόπιτα.
0: Ωραία, ακούγεται. Κοτόπιτα, εμένα μου αρέσει γενικά. Ότι κοτόπιτα και αν μου δώσει, θα τη φάω, δεν θα πω όχι.
1: Και το λες και πρωτεϊνικό.
2: Είναι και πρωτεϊνικό. Μπορείς να βάλεις και πιπεριά μέσα που το ταιριάζει πολύ. Εξαρτάται τι τυρί θα βάλεις, αν το πλακώσεις τα κίτρινα, αν το κάνεις με light τυράκια. Είναι πρωτεϊνικό και είναι και μια χαρά διαιτητικό.
0: Τέλεια.
2: Αν το πλακώσεις τα τυριά με τις θερμίδες, πως του αξίζει.
0: Μπράβο.
2: Είναι ό,τι πρέπει.
0: Εσύ για τι θα πλακώσεις σήμερα?
2: Σήμερα έχω το παστίτσιο της φιλενάδας από χθες, το οποίο ήταν εξαιρετικό.
0: Έφερε μεγάλο ταψί?
2: Έφερε όλο το ταψί, παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Λέω, άι, γλυκούλα.
2: Έχουμε.
0: Μπράβο, ωραία.
2: Και έφερε η μαμά βρασμένα παντζάρια.
0: Α, παντζάρο σαλάτα.
2: Έχουμε και τα παντζάρια μας και αυτά έτοιμα. Ξέρεις, μ' αρέσει τώρα που είμαι σε αυτή την κατάσταση που είμαι εγχειρισμένη. Όλοι φέρνουν από κάτι. Γουστάρω πάρα πολύ.
1: Έρχεται delivery χωρίς να χρειάζεται να πληρώσεις το delivery.
0: Αυτό. Δες αύριο, αύριο τι θα ζητήσεις?
2: Ναι, να το ζητήσω από τον αέρα για να μου έρθει. Γιατί
0: αυτό, ναι.
2: Τι ονειρεύτηκες? Τι, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Τι, πρέπει να το σκεφτώ λίγο να κάνω story, γιατί όταν κάνω story μετά μου έρχονται πακέτο.
0: Να ζητάς και κάνα γλυκό, γιατί είδα γιαούρτια, είδα φαγητά και τέτοια και κάνα γλυκάκι να έρχεται όμως, ε.
2: Ένα γλυκάκι, ναι. Κοίταξε, μου έφερε η θεία από τις ΕΡΕΣ.
0: Α, μπράβο, θεία.
2: Εργολάβους γεμιστούς.
0: Α,
1: ωραία, το μάνα
2: ονείρου,
1: μου.
2: Παιδιά, το ονείρου. Οπότε καλά δουλεύει η κουζίνα μας.
0: Τέλεια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στην μέρα σου και θα τα ξαναπούμε αύριο, εντάξει.
2: Άντε, φιλάκια.
1: Φιλάκια πολλά, bye.

0: Σάκης Ρουβάς, ο τρόπος στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Σας έλεγα και πριν ότι είχαμε πολλές πρεμιέρες εχθές. Έχουν βγει τα νουμεράκια να δούμε τι κάνανε οι εκπομπές. Έχει ένα ενδιαφέρον τι κάνανε στις πρεμιέρες τους.
1: Για πες.
0: Το πρωί η κοινωνία ώρα Μέγκα έμεινε σταθερά στην πρώτη θέση με 16,4%. Ακολούθησε το Happy Day, η πρεμιέρα του Happy Day με 15,6. Το Star System, η Άση Μπίλιο, 11,2 σε πληροφορώ στις 9 η ώρα. Συντονίστηκαν αρκετοί για να δουν τα ζωδιάκια στο Star. Μετά οι υπόλοιπες εκπομπές είναι οι ενημερωτικές που είχαν ήδη ξεκινήσει. Στις πρωινές εκπομπές, πρώτη, το νήμα έκοψε το χαμογέλα και πάλι και η Σύση Χριστίδου. 15,9.
1: Ας το καλό.
0: Αμέσως μετά η πρεμιέρα του πρωινού του Αντένα με 14% ο Λιάγκας. Τον έφαγε δύο μονάδες μπροστά η Χριστίδου.
1: Πάμε Σύση, μ' αρέσει αυτό.
0: Η Σούπερ Κατερίνα δεν ήρθε με τα νούμερα τα περσινά. 12,3 ακολούθησε στην τρίτη θέση. Ενώ ο πρώτος καφές με την Ζήνα μόλις 7,5%. Η Άση Μπίλιο είχε καλύτερα νούμερα. Καλύτερα να το αφήσουμε ένα διωράκι με ζώδια. Δεν ξέρω. 7,5% πολύ χαμηλό το νούμερο για την Ζήνα.
1: Και δεν είναι και καλό για πρεμιέρα.
0: Ήταν η πρώτη εκπομπή. Το μεσημέρι δεν είχαμε κάποια πρεμιέρα. Από ό,τι βλέπω καλύτερα. Α, οι αποκαλύψεις πήγαν πολύ καλά. Του Πέδρου Κουσουλού που είχε πρεμιέρα τελικά. Στις 2, 15,1%. Ενώ το στούντιο 3 έκανε 7,1%.
1: Να σχολιάσω εγώ κάτι που έπιασε το μάτι μου χθες το βράδυ στην ελληνική τηλεόραση και δεν καταλάβαινα τον λόγο που βλέπω αυτό που βλέπω.
0: Τι?
1: Ο Μπαλάσκας.
0: Ναι.
1: Ο πλέον αστυνομικός αναλυτής, όπως αυτό προσδιορίζεται, τον προσδιορίζει η τηλεόραση, απέκτησε δική του εκπομπή το βράδυ.
0: Σε ποιο
1: στις
0: 9
1: η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, στο Open, θα μου επιτρέψετε να το ελέγξω, έτσι ώστε να μην λέω κάτι λάθος. Απέκτησε λοιπόν δική του εκπομπή, ναι, κόκκινη γραμμή λέγεται.
0: Και την παρουσιάζει ο Μπαλάσκας.
1: Στο Open, ναι, πολύ καλά είπα. Και την παρουσιάζει, τον είδαμε λοιπόν να φωτίζει, λέει, υποθέσεις συγκλονιστικών εγκλημάτων που σημάδεψαν γενικότερα την ελληνική ιστορία. Mm-hmm. Γυρνάει στο παρελθόν, λέει, και πιο σύγχρονες και τα λοιπά. Και πλέον τον βλέπουμε ως παρουσιαστή.
0: Δεν ξέρω αν είναι παρουσιαστής. Νομίζω πρέπει να είναι σαν σχολιαστής να το ανέλαβε και την παρουσίαση. Δύσκολο μου κάνει, αλλά τι να σου πω. Όλα τα έχουμε δει.
1: 9 η ώρα το βράδυ στο Open, τέτοια εκπομπή δεν ξέρω γιατί, εν πάση περιπτώσει.
0: Και κλείνω με το βράδυ. Φυσικά σάρωσε η πρεμιέρα του το Σόι Σου με διπλό επεισόδιο, 29,6%. Το Ρυφηφή, την περίμενε πώς και πόσο, ναι, κόσμο στη σειρά αυτή, 28,6%.
1: Τρομερή σειρά.
0: Το Κάμπινγκ με 14,7% και το GNTM με 13,5%. Τα δύο μαύρα που κάμισα στο 10% το δεύτερο επεισόδιο. Το Ντέρτι έκανε και αυτό πρεμιέρα με 9,2%. Από ό,τι βλέπω, σάρωσε ο Αλφα το βράδυ, διότι και οι δύο σειρές που έχει είναι πολύ αγαπημένες. Το Σόι Σου, χρόνια τώρα, ο δεύτερος κύκλος μετά το, την επανεκκίνηση,
1: βεβαίως,
0: που έκανε. Και το Ρυφηφή που μεταδόθηκε στη συνδρομητική τηλεόραση, αλλά τώρα είναι πρώτη φορά στην ελεύθερη τηλεόραση και είναι πάρα πολύ καλή σειρά.
1: Πολύ κλάμα, εξαιρετική.
0: Την είδες?
1: Την έχω δει πριν εμφανιστεί στη τηλεόραση, στο συνδρομητικό.
0: Ναι, ναι, στο συνδρομητικό. Και εγώ, αξίζει να την παρακολουθήσετε.

0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
11: Και πάλι εδώ για τον τέρτη μας. Αντιγόνη, τι έχουμε?
12: Τέρτη, μεγάλο τέρτη, τέρτη ερωτικό. Θέλω να συγκεντρωθείτε, γιατί μπορεί να έχουν βρεθεί πολλοί σε μια αντίστοιχη θέση. Λοιπόν, μιλάμε για την Κάτια, η οποία είναι σε σχέση 4 χρόνια. Η ηλικία δεν μας αναφέρει η κοπέλα, αλλά φαντάζομαι ότι μιλάμε γύρω στα 30, ξέρω εγώ, σύμφωνα με τα 4 χρόνια. Δεν συγκατοικεί, λέει, με τη σχέση της, γιατί εξ αρχής και οι δύο ήταν άνετοι με το να μένουν ξεχωριστά και έτυχε να είναι και κοντά τα σπίτια. Οπότε δεν υπήρχε και λόγος να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
11: Άμα θες κοιμήσου ένα βράδυ, ένα στον άλλον.
12: Να έχουν μια ελευθερία παραπάνω και στον χώρο τους και παντού. Παρ' όλα αυτά, λέει, εντάξει, εμένα το τελευταίο χρόνο, ας πούμε, και για λόγους οικονομικούς, αλλά και για λόγους είδες, που άρχισε και μου έβγαινε ότι ήθελα λίγο παραπάνω τη συντροφικότητα, το είχα θίξει πολλές φορές σαν θέμα τη συγκατοίκηση. Ότι μήπως τελικά τα δύο σπίτια θα έπρεπε να γίνουν ένα. Παρ' όλα αυτά, το άφηνε λίγο στο πιο φλου ως σύντροφος και έλεγε, ρε παιδί μου, πως okay, εντάξει, το βλέπουμε. Λίγο να το δοκιμάσουμε, ρε παιδί μου, να μένουμε λίγο περισσότερο μαζί. Και μόλις έρθει η ευκαιρία, ίσως το δούμε.
11: Ναι.
12: Έλα όμως που ευκαιρία έρχεται, γιατί η ιδιοκτήτρια του σπιτιού που νοικιάζει η κοπέλα το θέλει για ιδιοκατοίκηση την ενημέρωση, οπότε σε λίγο καιρό σιγά σιγά θα πρέπει να φεύγει.
11: Ναι.
12: Μπήκα, λέει, λοιπόν, στην αναζήτηση να βρω σπίτι και με αφορμή αυτό το γεγονός το ανέφερα ότι ξέρεις κάτι, μήπως η ευκαιρία ήρθε τώρα.
11: Ναι, ναι.
12: Αντί να αναζητάω δηλαδή σπίτι μόνο για μένα, αν θέλεις να έρθω σε σένα, να βρούμε ένα για μαζί. Και εκεί είναι, λέει, που γυρνάει και λέει: πως ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να συγκατοικήσουμε.
11: Ω, κάσιονινγκ. Μήπως κάνει κάσιονινγκ.
12: Μπορεί να κάνει κάσιονινγκ, να έχει τις καβάτζες του γύρω-γύρω.
11: Έχει καβάτζα.
12: Δεν θέλω, λέει, να συγκατοικήσουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Νιώθω ότι με ζορίζει. Πίστευα ότι έχω παραπάνω χρόνο. Και τώρα αυτό που έρχεσαι και μου το λες, ας πούμε, με πιάνει λίγο εξαπρόπτου. Και λέει τώρα η κοπέλα: γενικότερα στη σχέση περνάω καλά, δεν έχω παράπονο. Αλλά εμένα μου έχει βγει αυτό το πράγμα. Σηκώνομαι και φεύγω γιατί βλέπω ότι μία ανάγκη μου δεν καλύπτεται παρόλο που περνάω καλά. Ή μένω γιατί βλέπεις και το τι γίνεται εκεί έξω πλέον στο φλερτ. Και εντάξει, okay, το γεγονός ότι ίσως να μην θέλει να συγκατοικήσουμε δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα.
11: Αυτός δεν θέλει απλά μόνο να συγκατοικήσουν ή δεν θέλει γενικά μήπως να προχωρήσει και η σχέση λίγο πιο σοβαρά, ξέρω εγώ.
12: Κοίτα, μπορεί να μην θέλει γενικότερα και να τον φοβίζει η συγκατοίκηση. Βέβαια η κοπέλα δεν λέει, δεν γράφει αν θέλει γάμους και παιδιά και γενικότερα, αλλά τη συγκατοίκηση τη θέλει και τα 4 χρόνια, τα λες και ένα λογικό χρονικό πλαίσιο.
11: Είναι αρκετά, ναι, εντάξει. Στο να συγκατοικήσεις δεν είναι κακό.
12: Δεν 4 μήνες μαζί, ναι. Να πεις δεν γνωριζόμαστε, εντάξει που πας βιάζεσαι. Τώρα το θέμα είναι τι θα κάνει. Να σου πω την αλήθεια, κοίτα και το φλερτ έχει δυσκολέψει.
11: Εντάξει, κοίτα τώρα, δεν είναι να τον αφήσει τον άνθρωπο. Δεν σου είπε, δεν σε αγαπά, επειδή δεν θέλω να συγκατοικήσω. Μπορεί να μην είναι ακόμα έτοιμο κι αυτό. Πρέπει να το σεβαστεί κι εσύ.
12: Βέβαια, και αυτό ο μάθος φουστάνος, τα πόσα χρόνια θα είναι έτοιμο.
11: Εντάξει, μπορεί να θέλει άλλο ένα χρόνο, ξέρω εγώ.
12: Κοίτα, εγώ θα έβαζα μέσα μου ένα έτσι χρονικό πλαίσιο, ένα όριο. Ναι. Και να έλεγα, ας πούμε, εγώ από μόνη μου στον εαυτό μου, χωρίς να τον ενημερώσω. Ναι. Ότι δίνω μέχρι τότε. Έχει αυτό. Ακόμα ένα χρόνο.
11: Κάνε ένα συμβόλαιο 2 χρόνια με ένα σπίτι, μόνη σου. Αν δει ότι σε αυτά τα 2 χρόνια βλέπει ότι η κατάσταση δεν. Γεια σου.
12: Σιγά σιγά να το διαλύουμε. Δηλαδή,
11: μετά από 6 χρόνια ή θα πάει σε κάτι πιο σοβαρό ή θα πρέπει να διαλυθεί. Δεν ξέρω.
12: Εντάξει, χάνουμε και λίγο το χρόνο μας μετά από ένα σημείο. Δώσε μια τελευταία ευκαιρία για να μην έχεις να το σκέφτεις, όχι τίποτα άλλο.
11: Αυτό ακριβώς. Ναι, δώσε την ευκαιρία. Κάνε ένα συμβόλαιο όμως 2 χρόνια. Μην το κάνεις πολλά χρόνια το σπίτι και το σου μείνει μετά.
12: Ό,τι ορίζει ο νόμος. Το 2 συν 1. Το αυτό. Πρώτο κάνε.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δύο λεπτά μετά τις 10 επιστρέφουμε στο στούντιο του Τρανζίστορ 100,3, τα Πρωινά Καρντάσια, με την Αντιγόνη και αυτή την εβδομάδα εδώ στην παρέα να μου κρατάει συντροφιά.
2: Ναι, Γιώργο μου, και περνάω και καταπληκτικά βασικά, οφείλω να ομολογήσω.
1: Και με ένα άκρο φθινοπορεινό σκηνικό εκεί έξω, έτσι. Βλέπεις, δεν βλέπω ήλιο, σύννεφα, φουλ, συννεφιά.
2: Αχ, ναι, αυτή την καταχνιά, την υπέροχη, την ωραία.
1: Καλώς ήλθες χειμώνα.
2: Φθινοποράκι.
1: Στους δρόμους λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα.
2: Φθινοποράκι και στους δρόμους της πόλης, παιδιά. Γιατί συνεχίζεται το μποντελιάρισμα στον περιφερειακό. Δεν το περίμενα λόγω της ώρας, να σας είμαι ειλικρινής. Αλλά είναι κόκκινος με κατεύθυνση προς τα δυτικά, λίγο μετά το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Και έχουμε και ένα μικρό μποντελιάρισμα στο ύψος της Πολύχνης, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά αυτή τη φορά. Τώρα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Σε Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλίζη Όλγα, το κέντρο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και ελάχιστες καθυστερήσεις στη Μήκη Θεοδωράκη στο κατέβασμα στο ύψος της Νεάπολης. Άρα το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο στον περιφερειακό.
1: Σε λίγο θα δώσουμε και πάλι τις πληροφορίες για να πάρετε συμμετοχές για τον 17ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για Σινε Άλεξ. Έχουμε και κάποια μηνύματα εδώ. Καλημερίζουμε το φίλο των συνονόματων, τον Γιώργο. Η Ροβένα λέει το τραγούδι της Νατάσα, το φορτηγό, είναι αφιερωμένο στην φίλη.
2: Στην κοπέλα,
1: να τα φορτώσει όλα σε ένα φορτικό και να σηκωθεί να φύγει. Τέριαζε πραγματικά. Μην νομίζετε ότι είμαστε καμιά τυχαία εκπομπή. Τα δένουμε όλα τα θέματα. Θέματα,
2: έτσι,
1: τραγούδια,
2: έτσι.
1: Εντάξει. Είμαστε τίποτα τυχαίοι. Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Γιώργος Μαζονάκης, Σόπα και Άκου, στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Λοιπόν, κάτσε εδώ, τη χρωστάμε καμιά καλημέρα. Στην Δήμητρα να στείλουμε μια καλημέρα.
1: Καλημερούδια, Δήμητρα.
0: Να πάμε μια βόλτα από Πλαγκόνα να πάρουμε καμιά κρεμούλα. Έρχεται και αυτή η ωραία η λευκή νύχτα εκεί στην
1: περιοχή. Βεβαίως και να πάμε. Τώρα, παιδιά, σε τρεις μερούλες. Παρασκευή βράδυ 25 του Σεπτέμβρη, λευκή νύχτα στην Άνω Ηλιούπολη. Δεν θέλω να ξεχαστείτε, αυτό είναι το ραντεβού μας. Στις 6 το απόγευμα κιόλας ραντεβού θα δώσουμε και με την Ήβια Δάμου, η οποία θα είναι εκεί για μια live εκπληκτική συναυλία. Και φυσικά, ενώ θα την ακούμε, θα μπορέσουμε να κάνουμε και τα ψώνια μας από την αγαπημένη μας Πλαγκόνα, γιατί οι προσφορές εκείνο το βράδυ θα χτυπήσουν κόκκινο. Ραντεβού λοιπόν στην Ηλιούπολη και στη Λευκή Νύχτα για αμέτρητες βόλτες, για μουσική, για Ήβια Δάμου και φυσικά για shopping και K-beauty.
0: Καταπληκτικά. Πάμε να δώσουμε και διπλές προσκλήσεις για τον αγαπημένο μας θερινό κινηματογράφο Σινέα Άλεξ. Όσο προλαβαίνουμε τώρα που αρχίζει και χαλάει ο καιρός, να προλάβουμε να δούμε καμιά ταινία έτσι ρομαντικά. Μετά πάλι από του χρόνου, από το Μάιο.
1: Ναι, παιδιά, και τώρα ξέρετε, θα παίρνετε και το μπουφανάκι σας στο θερινό, έτσι.
0: Θα είναι χουχουλιάρικα.
1: Θα είναι χουχουλιάρικα, θα είναι για αγκαλιά, θα είναι για hot dog, θα είναι για όποια ταινία εσείς θέλετε και γουστάρετε να πάτε να δείτε. Θα το περάσετε καταπληκτικά.
0: Σινεμά και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 693-693-1003 για να κληρώσουμε και σήμερα δύο διπλές προσκλήσεις για το Σινέα Άλεξ. Ενώ αν υπάρχει κάποιο αθλητικός τύπος σε αυτή την ώρα της εκπομπής, θα πρέπει να στείλει το μήνυμά του γράφοντας νυχτερινός κενό ονοματεπώνυμο.
1: Βεβαίως.
0: 693-693-1003 για μια διπλή έτσι συμμετοχή στον μαραθώνιο τον νυχτερινό, το 17ο που επιστρέφει στο κέντρο της πόλης φέτος. Γιατί νομίζω για δύο χρονιές ήμασταν στα δυτικά.
1: Μπράβο.
0: Τώρα ξαναεπιστρέφει στο κέντρο της πόλης. Για εσάς που σκέφτεστε πώς θα πάμε από το ανατολικά στα δυτικά, όχι, τώρα θα έρθετε να τρέξετε στο κέντρο. Δίνουμε διπλές συμμετοχές για τα 5.000 μέτρα, αρκεί να γράψετε το μπροστά από το μήνυμά σας το νυχτερινό. Νυχτερινό για το μαραθώνιο. Σινεμά για το σινεμά. Τι άλλο να κάνουμε, ρε παιδιά, σε αυτή την εκπομπή?
1: Τι άλλο να δώσουμε, βασικά? Να ξεντηθούμε, να σας δώσουμε για τα ρούχα. Τι άλλο να δώσουμε?
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Απόν, Καντάδα, Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, άσε να βγει και λίγο φως ήλιου έξω.
1: Γιατί μας το κάνει αυτό τώρα, ξανακρύψουνε, τελειώνουμε.
0: Πάμε ζώδια.
1: Λοιπόν, ξεκινάω με τον κρύο. Ένα ταξίδι για επιμορφωτικούς κυρίως λόγους θα παίξει ρόλο και στην ψυχολογία σας, κυρίως για εσάς του πρώτου δεκαημέρου. Νομικές υποθέσεις, δικαστήρια κάθε είδους ευνοούνται ή διευθετούνται. Το μόνο που χρειάζεστε είναι να μην αποσπαστεί η προσοχή σας από τον στόχο.
0: Στον Ταύρο, η οικονομική σας κατάσταση βελτιώνεται κατά πολύ, ίσως εξαιτίας μιας κληρονομιάς ή ακόμα από την αύξηση των εσόδων του συντρόφου σας. Ευνοούνται περισσότερο οι γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο, αλλά και για τους υπόλοιπους του ζωδίου δεν είναι άσχημα τα πράγματα.
1: Διδυμάκια, θα μπορέσετε να κλείσετε συμφέρουσες συμφωνίες με τους δικούς σας όρους. Οι συνεργάτες σας προβλέπουν την βοήθειά σας, ενώ οι σύντροφοί σας θεωρούν πολύ απαραίτητους στη ζωή τους. Μία φιλία ενδέχεται να εξελιχθεί σε αισθηματική σχέση.
0: Καρκίνος, θέματα υγείας θα σας κρατήσουν απασχολημένους σήμερα. Ενδέχεται βέβαια να είστε κουρασμένοι και αγχωμένοι τόσο ώστε να σας βγουν διάφορα ψυχοσωματικά προβλήματα. Ίσως θα πρέπει να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας για να ξεκουραστεί.
1: Λιονταράκι, η ψυχολογία σας εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες και αυτό είναι λάθος, δεδομένου ότι δεν έχουν όλοι καλή διάθεση απέναντί σας. Ένας νέος έρωτας όμως, ιδίως για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, κάνει την εμφάνισή του και σας αλλάζει τα δεδομένα.
0: Παρθένος, πολύ όμορφες οικογενειακές στιγμές θα περάσετε σήμερα με τους δικούς σας ανθρώπους να δημιουργούν μια ζεστή ατμόσφαιρα. Το σπίτι είναι για σας πηγή έμπνευσης, ίσως ακόμα να ασχοληθείτε με τη διακόσμηση ή την ανακαίνισή του.
1: Ζυγός, μιλάτε όμορφα, λέτε αυτά που θέλουν να ακούσουν οι άλλοι και αυτό σας εξασφαλίζει ιδανικούς συνεργάτες, συνεταίρους και φίλους. Έντονη κοινωνική ζωή και πολλές μα πάρα πολλές επικοινωνίες. Το μόνο που πρέπει να προσέχετε είναι το τι λέτε για να αποφύγετε τις υπερβολές.
0: Στον Σκορπιό, τα οικονομικά, η αύξηση των εσόδων, η καλή διαχείριση των εισοδημάτων θα είναι η σπαζοκεφαλιά της ημέρας. Χρειάζεστε καλύτερη οργάνωση και μην διστάσετε να βάλετε την καθημερινότητά σας σε πρόγραμμα ώστε να μην παρεκκλίνετε.
1: Το Ξωτάκια, βλέπετε την καθημερινότητά σας με μια έτσι πιο καθαρή ματιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση της ζωής σας αλλά και της καθημερινής σας ρουτίνας. Ξεκουραστείτε σήμερα, χαλαρώστε και αν χρειαστείτε και μια εξόρμηση θα βοηθούσε.
0: Στους εγώκερους, καλή ψυχολογία, χαρά και ενθουσιασμός για τις δραστηριότητες και τις επιδιώξεις σας. Τα σχέδιά σας είναι σε πολύ καλό δρόμο και τίποτα δεν φαίνεται να συννεφιάζει τον ορίζοντά σας. Είστε σε πολύ καλό δρόμο με καλές συνθήκες και εξαιρετικές προοπτικές.
1: Υδροχόοι, καλές οι κοινωνικότητες, αλλά ο Δίας στον ηλιακό σας οίκο σας οθεί σε οικονομικές πατάλες και σε υπερβολές. Μην ξεχνάτε ότι χρειάζεται και να ξεκουραστείτε. Οι φίλοι είναι πάντα δίπλα σας να παίζουν ίσως το σημαντικότερο ρόλο στην καθημερινότητά σας.
0: Για τα ψαράκια, τέλος, κανείς δεν πρόκειται και δεν γίνεται να μείνει ασυγκίνητος από τις ικανότητες και τα ταλέντα σας στον επαγγελματικό τομέα. Ο τρόπος που χειρίζεστε τις υποθέσεις σας είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσατε αυτή τη στιγμή. Απολαμβάνετε με καμάρι τους

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λίγα λόγια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Σε πάω στα τελευταία που μου έχουν απομείνει από τα τηλεοπτικά lifestyle θέματα μου.
1: Για πες μου.
0: GNTM, στο casting διαβάζω του GNTM, ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, της τραγουδίστριας.
1: Ναι, δεν το είδα βέβαια χθες, δεν το πρόλαβα το παλικάρι, γιατί ήταν και μεγάλο το επεισόδιο. Έτσι, 12 η ώρα τελείωσε το πρόγραμμα.
0: Ναι, Δευτέρα και Τρίτη θα παίζει, ναι. Θα είναι τρίωρο. Ναι, γεμάτο το βράδυ στο Star εκεί με το GNTM.
1: Ισχύει. Τον είδα έτσι από τα δημοσιεύματα, ωραίος.
0: Είναι ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, ο Μπάμπης ο Λαζαρίδης. Δεν γράφει εδώ στο άρθρο που διαβάζω αν πέρασε στην επόμενη φάση, φαντάζομαι. Θα πέρασε. Η παρουσιάστρια και μοντέλο θυμήθηκε την οντισιόν του νεαρού, εστιάζοντας όχι μόνο στην εμφάνισή του, αλλά κυρίως στη συμπεριφορά και στους τρόπους του. Είχε πολύ καλούς τρόπους. Πόσο ωραία μεγάλωσε το παιδί, είπε η Ηλιάνα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Τι άλλο είχε στο GNTM, κάτσε να δω. Συγκίνησε τους κριτές του ο Σαγιάν από το Ιράν.
1: Ναι.
0: Πήγε και ένας Ιρανός για να είναι το επόμενο next top model. 23χρονος, κατάγεται από το Ιράν και τα τελευταία 9 χρόνια ζει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και λέει γιατί όχι να το δοκιμάσω και εκεί.
1: Πάντα έχουμε τέτοιες ιστορίες και στο MasterChef, αν το θυμάσαι.
0: Πάντα βάζουμε, γιατί αν είναι κάτι flat δεν θα έχει και ενδιαφέρον. Αλλά τώρα θα βάλουμε το γιο της Αγγελικής Ηλιάδη,
1: μπράβο,
0: τον Σιρινό, το μπράβο, ένα και το άλλο.
1: Έτσι.
0: Να έχουμε και νουμεράκια.
1: Μπράβο.
0: Ευγενία Σαμαρά, κάθε χρόνο πριν γυρίσω στη ρουτίνα μου πηγαίνω στο αγαπημένο μου μέρος. Έδωσε συνέντευξη έναν προορισμό που πηγαίνει τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Σε πληροφορώ.
1: Μάλιστα.
0: Στο βουνό των Θεών, στον ησυχαστήριό μου, τον Όλυμπο.
1: Ανεβαίνει ψηλά για να ησυχάσει.
0: Τα τελευταία 10 χρόνια κάθε χρόνο το κάνει.
1: Να σου πω την αλήθεια, πολύ καλή ιδέα.
0: Κοίταξε, γίνεται. Υπάρχουν και, ξέρω εγώ, να το κάνεις οργανωμένα να ανέβεις τον Όλυμπο.
1: Και καταφύγια για να μείνεις.
0: Και καταφύγιο για να μείνεις. Οπότε, αν το κάνεις οργανωμένο, γιατί όχι, να το τολμήσεις.
1: Δεν ψήνεστε να το οργανώσουμε όλοι εδώ πέρα.
0: Δεν ξέρω, γενικώς είμαστε εμείς για να πάρουμε τα βουνά. Γενικώς.
1: Είμαστε, δεν ναι, θα το συζητάμε.
0: Τώρα να πάρουμε και το ψηρότερο της Ελλάδας, δεν ξέρω.
1: Γιατί όχι, και όποιος γυρίσει κάνει εκπομπή την επόμενη.
0: Εγώ θα το έκανα με καλή παρέα και με τις κατάλληλες συνθήκες, δηλαδή πριν μην είναι χειμώνας βαρύς, ας πούμε.
1: Εντάξει, να το αντέχεις.
0: Να το δούμε έτσι καλοκαιράκι, κατάλαβες.
1: Πολύ ωραία, το κρατάω αυτό που λες, να
0: ανεβαίνουμε. Κοιμόμαστε στο καταφύγιο, κατεβαίνουμε την άλλη μέρα.
1: Σούπερ Γιώργο, μπράβο.
0: Συνεχίζω, Σταυροπούλου, για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι θα γίνω γιαγιά, έτσι.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν, δεν ξέρω αν θα είναι από αυτές τις γιαγιές που θα ζητήσουν να μην τη φωνάζουν γιαγιά,
0: ναι,
1: ή που θα θέλει να την φωνάζει γιαγιά, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, μικρό γιαγιά θα είναι, δεν είναι και 70 χρονών, ας πούμε.
1: Δεν είναι μεγάλη, όχι βέβαια.
0: Δηλαδή, εντάξει, έχει χαρά τώρα. Ποια μητέρα δεν θα χαιρόταν να δει το παιδάκι της κόρης της, παιδί μου, γιατί όχι. Και κλείνω με Σάκη Τανεμανίδη, Χριστίνα Μπόμπα. Παραμυθένιο ταξίδι με τις δίδυμες, πήγανε, τις πήρανε και τις πήγανε στην Αλάσκα.
1: Γίνεται να με υιοθετήσουν, αλήθεια. Το ζήλεψα αυτό το ταξίδι.
0: Η Αριάννα και η Φιλίπα, τυχερά τα κοριτσάκια.
1: Top.
0: Συνέχισαν τις διακοπές τους από το καλοκαίρι, κλείνοντας, νομίζω έτσι με ωραίο τρόπο, πήγαν ένα μακρινό ταξίδι στην Αλάσκα.
1: Μπράβο, μπράβο παιδιά, μπράβο τους που τις παίρνουν έτσι και ταξιδεύουν και που φυσικά φτάνουν σε σημεία που είναι τόσο δύσκολο.
0: Και μοιράστηκαν και αρκετές φωτογραφίες στο Instagram και του Σάκη και της Χριστίνας.
1: Έτσι να έχουμε να βλέπουμε εμείς που δεν μας φτάνουν για τα αεροπορικά, Γιώργο.
0: Ναι, εμάς οι γονείς μας μέχρι την Κατερίνη μας πήγαιναν, μέχρι τη Χαλκιδική.
1: Σου λέει, γι' αυτό είναι και μας αρέσει, τελείωνε τώρα.
0: Με τους γονείς μου, εγώ εξωτερικό δεν έχω βγει ποτέ.
1: Ούτε εγώ ποτέ.
0: Το έχω παράπονο αυτό.
1: Ποτέ.
0: Να το πω τώρα. Στην εκπομπή.
1: Πες το, σε πάρει η Μανούλα τηλέφωνο τώρα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Ο Ηλίας Βρετός τα έχει βρει με τον εαυτό του και έχει κάνει μια χαρά που το έχει βρει.
2: Λοιπόν, και επειδή εσύ τα έχει βρει και με το πρόγραμμα του Σαββατοκυριακού και ετοιμάζει συναυλία.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Έτσι, ο ΑΚΑ, αν αβήσει τώρα, παιδιά, αυτό το Σάββατο, πολλοί θα κατεβούν, όχι πολλοί, θα γεμίσει.
1: Νόμιζα, θα έλεγες έχουμε... ο ΑΚΑ, και λέω ποιο είναι ο ΑΚΑ.
2: Όχι, όχι.
1: πήγαινε σε κάποιο θέμα.
2: Όχι. Ο ΑΚΑ, λοιπόν, και Δύση εκεί 26 του Σεπτέμβρη. Και σα έχω λοιπόν κάποιε έτσι συμβουλέ, παύλα πληροφορίε σχετικά με τη συγκεκριμένη συναυλία. Καταρχά, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, απορώ ακόμη αν δεν το έχετε ακούσει, θα περιλαμβάνει εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, έτσι. DJ RG θα είναι τελικά ο guest που θα ανοίξει την συναυλία. Είχαμε πει και για τη στυλίστριά της, όπου θα είναι η στυλίστρια της Μαντόνα. Και τώρα, η βασική σύσταση προς τους θεατές είναι να προτιμήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για την πρόσβαση στο ΟΑΚΑ. Μην ξεκινήσετε με αυτοκίνητα κτλ. Θα έχετε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχουν ήδη ανακοινωθεί για κάποια έξτρα δρομολόγια και από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και από διάφορα λεωφορεία που το συζητούσαμε για να διευκολυνθεί ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Τώρα, το Ολυμπιακό Στάδιο εξυπηρετείται από τον σταθμό Ειρήνη της γραμμής 1.
1: Ωραία.
2: Ο οποίος συνδέει το κέντρο της Αθήνας με την περιοχή που θα γίνει η συναυλία και φυσικά προσφέρει μια λύση για την αποφυγή της αυξημένης κίνησης. Mm-hmm. Ενώ να σας πω πως η προπόληση έχει πλέον καταγράψει ρεκόρ. Μέσα στο πρώτο 24ωρο είχαν φύγει ήδη τα πρώτα 64.000 εισιτήρια και αυτή τη στιγμή, γιατί το έλεγξα, συνεχίζουν να υπάρχουν κάποια.
1: Υπάρχουν κάποια τελευταία, ναι. Των 50, των 100 ευρώ νομίζω υπάρχουν κάποια. Τα φθηνά,
2: και με 400 ευρώ.
1: Βέβαια. Τα γκολν και αυτά που λένε, αλλά τα φθηνά των 20 έχουν φύγει πρώτα.
2: Όχι,
1: αυτά.
2: Δεν
1: βρίσκεις.
2: Αυτά έχουν φύγει και σε καθημερινή βάση για εσάς που δεν, για κάποιο λόγο δεν θέλετε να πάρετε από την πλατφόρμα ή δεν έχει θέσεις που να σας εξυπηρετούν. Mm-hmm. Μία φορά να κάνετε αναζήτηση στο TikTok εισιτήρια Βύση.
1: Θα βρείτε. Ε.
2: Όλα τα υπόλοιπα βιντεάκια, παιδιά, ολημερής και ολινυχτής, θα είναι με ανθρώπους που πουλάνε εισιτήρια.
1: Αυτό. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν πάρει μπόλικα στην αρχή και τα πουλάνε τώρα, βέβαια, πιο ακριβά τα μόσχο πουλάνε.
2: Ισχύει. Βέβαια, βρήκα κάποιες φυσιολογικές τιμές. Βρήκα ανθρώπους που έδιναν με 50 και με 80 ευρώ κάποιες ωραίες θεσούλες. Αλλά παρόλα αυτά, να ξέρετε, για εσάς που ψάχνετε τελευταία στιγμή ακόμη και το TikTok, βέβαια, με προσοχή πάντα, να είστε σίγουροι που δίνετε τα χρήματά σας.
1: Αυτό.
2: Είναι μια λύση ανάγκης.
1: Μην πάμε μαζευτούμε 10 άτομα με το ίδιο εισιτήριο. Ξέρεις, είχε γίνει και κάτι τέτοιο σε κάποιες συναυλίες. Ένας έβγαλε αντιγραφή, ας πούμε, φωτοτυπία το ίδιο εισιτήριο και το μοίρασε σε 10 άτομα, πήρε τα λεφτά. Ο τυχερός ο πρώτος που μπήκε, κι αν υπήρχε κι αυτός και δεν πήγε ο ίδιος.
2: Και δεν πήγε ο ίδιος, έτσι. Εννοείται αυτό. Αυτά κατά τα άλλα. Είπαμε το πρωί και για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρη, η οποία έχει αναβληθεί.
1: Ναι.
2: Για το αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη στο Λυκαβητό. Ήταν για σήμερα την Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, στο Δημοτικό Θέατρο. Δεν ξέρουμε ακόμα τη νέα ημερομηνία. Θα το δούμε αν ξανανακοινωθεί. Εδώ θα είμαστε να σας τα πούμε.
1: Πάντως τα λεφτά θα επιστρέφουν. Ίσως γίνει σε κάποιο κλειστό χώρο, αν γίνει μέσα στο χειμώνα, φαντάζομαι.
2: Ναι, λογικά κλειστό θα είναι.

0: Πέτρος Ζικοβίδης έτσι έχει μάθει στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Έτσι έχουμε μάθει και εμείς να είμαστε εδώ μέχρι τις 11. Μετά φεύγουμε.
1: Έτσι ήταν.
0: Όπως μάθει ο καθένας.
1: Όπως μάθει, εγώ έχω μάθει ότι αυτή την ώρα πρέπει σιγά σιγά να αποχωρήσω. Γιώργος και Αντιγόνη, Αντιγόνη και Γιώργος ήμασταν μαζί άλλωστε από τις 7, όπως είμαστε καθημερινά. Τώρα έτσι για αυτές τις μερούλες που κάνουμε παρέα ο ένας τον άλλον.
0: Τελευταίο μήνυμα από τον Θοδωρή. Αντιγόνη λέει: δεν πιστεύω να μην πας στην απόλυτη. Δεν άκουσα αν θα πας. Θα μείνει, θα αιωρείτε. Μπορεί και να πάει, μπορεί και να μην πάει. Τελευταία στιγμή μπορεί να το μετανιώσει και να πάει.
1: Άσε με, Θοδωρή, δεν είναι θέμα αν μετανιώσω. Άσε με την τύχη μου μέσα.
0: Πάει, δεν πάει στη Βύση. Αύριο το πρωί, ακριβώς στις 7 το πρωί, θα είμαστε εδώ στην εκπομπή μαζί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι, θα γίνει. Αυτό θα γίνει.
0: Και να θυμίσω και μια τελευταία φορά έτσι, γιατί κάνουμε καλό, τις συμμετοχές που δίνουμε από τον Τραζίστορ 100,3 για τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο τον 17ο. Γράψτε τώρα στο Viber νυχτερινό και ενώ ονοματεπώνυμο στο 693-693-1003 για να τσιμπήσετε διπλή συμμετοχή για τον νυχτερινό που έρχεται στις 17 του Οκτώβρη.
1: Και ελάτε έτσι να τρέξουμε παρεούλα.
0: Κοντοζυγώνει, λιγότερο από μήνα ο νυχτερινός.
1: Οπότε όσοι προλαβαίνετε, τρεχάτε να κάνετε λίγο, ξέρεις, προθέρμανση. Βοηθάει.
0: Γεια σου και σε σένα, Φέη. Καλή συνέχεια στη δουλειά. Τα λέμε αύριο το πρωί, ακριβώς στις 7.
1: Φίλια, πολλά σε όλους. Bye bye.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
12: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλημέρα στην παρέα του Τρανζίστορ. Είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και θα είμαι εδώ μέχρι και τη μία. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και ενώ βγαίνει σιγά σιγά ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, εγώ νιώθω ακόμα πως έχουμε καλοκαίρι. Μπορεί να μην έχει κάθε μέρα ήλιο, αλλά και τις βερμούδες μας τις φοράμε και τα κοκτέιλάκια μας τα πίνουμε και για μπάνιο πηγαίνουμε αμαλάχοι. Να πούμε επίσης πως σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Ξέρω πως είναι δύσκολο. Αλλά όσοι μπορείτε, κάντε μια βόλτα το απόγευμα χωρίς το αμάξι σας. Καλή διάθεση να υπάρχει, μωρέ, και καλά παπουτσάκια για να μην πονέσουν τα πόδια μας. Πολλά είπα. Κλείνω το στόμα μου τώρα και ανοίγω.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Τρανζίστορ 100,3, Λάμπης Δημητριάδης στο μικρόφωνο και λέω από σήμερα να ξεκινήσω να σας λέω ένα μικρό tip κάθε μέρα. Το σημερινό λοιπόν αφορά το σπίτι και τις δουλειές που έχουμε να κάνουμε σε αυτό. Αν δεν έχεις διάθεση να τακτοποιήσεις το σπίτι σου, βάλε χρονόμετρο για 10 λεπτά. Κάνε ό,τι προλάβεις και σταμάτα. Θα δεις ότι έχεις κάνει πολύ περισσότερα από όσα περίμενες. Παιδιά, αυτό είναι δοκιμασμένο. Το έχω πάθει αρκετές φορές. Βέβαια, ξεκινάω με 10 λεπτό και τελικά πιάνω μια ώρα. Γιατί μετά θέλω να κάνω και άλλες δουλειές. Αλλά όπως και να έχει, πιάνει αυτό το κόλπο. Δοκιμάστε το κι εσείς. Συνεχίζουμε όμως τώρα με ελληνικά και αγαπημένα. Εδώ, στον Τρανζίστορ 100,3. Όσο και να σ'

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Κάντε σεξ και κοιμηθείτε το μεσημέρι, ναι, για να φτάσετε τα 100 τα χρόνια. Να έχετε ζωή χαρισάμενη.
2: Δεν ξέρω έτσι πως μου τα λες. Με βλέπω κατά τα 60 να βλέπω τα ραδίκια ανάποδα.
1: Μακροζωία δίνει η αποφυγή του καπνίσματος.
2: Ωραία, δεν καπνίζω.
1: Η καθημερινή δραστηριότητα.
2: Εντάξει.
1: Η διατήρηση φυσιολογικού βάρους στις ηλικίες 25-35. Δηλαδή,
2: 25-35 τέλεια ήμουνα.
1: Να σου καλά ετότε.
2: Καλά ήμουν τώρα πάχινα.
1: Η κοινωνικότητα προφανώς.
2: Το έχουμε αυτό, ναι.
1: Η οικογενειακή συνοχή.
2: Έτσι, καλά, δηλαδή, καλά 100 χρονών θα φτάσω, ναι.
1: Αλλά και το γεγονός, λέει, να είναι κανείς γυναίκα. Θα μας τάψετε όλους,
2: θα
1: δηλαδή.
2: Θα σας τάψουμε, είναι η αλήθεια, θα σας τάψουμε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωματών. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Πακοπίδη.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 40% φθηνότερα 2,69. Και τόνος καπνιστός 160 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Κάπως έτσι φτάσαμε στα μισά της σημερινής μας εκπομπής. Τρανζίστορ 100,3 και Λάμπης Δημητριάδης στο μικρόφωνο εκτάκτος και προσωρινός, όπως έχουμε ξαναπεί. Να μπούμε περαστικά στη Μαγδούλα μας, η οποία είναι στο σπίτι και αναρώνει. Δεν ξέρω εάν την ακολουθείτε στα social, όσοι την ακολουθείτε πάντως θα είδατε το μεγαλείο της ψυχής της. Μαγδούλα μας, μας κάνεις περήφανους που σε γνωρίζουμε, που είμαστε φίλοι σου, που υπάρχεις στις ζωές μας γενικά. Και ανυπομονούμε να επιστρέψεις. Το επόμενο, βασικά όλα τα επόμενα τραγουδάκια είναι μόνο για σένα. Βάλε καφεδάκι, κάτσε αναπαυτικά στον καναπέ και φύγαμε.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Τρανζίστορ 100,3. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας μόνο με επιτυχίες. Και σε αυτό το σημείο θέλω να αναφέρω πως εκτός από την πολύ αναμενόμενη συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ, που θα γίνει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στην πόλη μας και συγκεκριμένα στο Θέατρο Γης, το Σάββατο θα τραγουδήσει ο Σωκράτης Μάλαμας. Μαζί του θα είναι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας, ο οποίος είναι ο μικρός γιος του γνωστού τραγουδοποιού. Όσοι λοιπόν είστε λάτρεις αυτού του είδους, προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας.

0: Πλησιάζει το μεσημεράκι και ήρθε η ώρα να σας αφήσω στα χέρια της Γεωργίας Γεωργιάδου. Καλό μεσημέρι και καλή ξεκούραση θα ευχηθώ σε όσους σχολάνε. Καλή συνέχεια σε όσους έχουν ακόμα δρόμο μπροστά τους. Μη φύγει όμως κανείς, γιατί εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 οι επιτυχίες δεν σταματάνε ποτέ. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας!
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ξέχασε 10 χρόνια από τη ζωή της,
2: ναι,
1: μετά από μια επίσκεψη στην τουαλέτα.
2: Στην τουαλέτα,
1: ναι, ναι.
2: Πολύ το σφίξιμο.
1: Μετά από έντονη αφόδευση, με τους γιατρούς να εντοπίζουν σπάνια νευρολογική πάθηση.
2: Έγινε χαμός μες στην τουαλέτα, σφίξε, σπάσανε τα νεύρα στο κεφάλι, ξέρω εγώ.
1: Η υπερβολική προσπάθεια κατά την αφόδευση μπορεί να αυξήσει απότομα την πίεση στην κοιλιακή χώρα, στο εσωτερικό του κρανίου, διαταράσσοντας τη φυσιολογική ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο.
2: Σας τα είπα εγώ, ορίστε, τζάμπα πληρώνετε ερευνητές, κάθονται και η αφόδευση και αυτά. Πας για χέσμο, σφίγγεσαι και χάνεις τη μνήμη σου. Δηλαδή δεν τρώτε σωστά, κάνετε τις διαιτές σας και μετά πάτε να κάνετε δεν μπορείτε.
1: Και ξεχνιέστε. Και... Πού είμαστε τώρα εδώ, δεν θυμάμαι.
2: Καλά, κατάλαβα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μου. Τρανζίστορ 100,3. Τι κάνετε, παιδάκια μου? Καλή Τρίτη να ευχηθώ, 22 του Σεπτεμβρίου. Φθινόπωρο κανονικό. Βγήκα έξω και έτσι όπως βγήκα, ξαναμπήκα. Φορούσα ζορτσάκι, φορούσα παντόφλα. Όλα αλλάξανε. Άλλο το outfit σήμερα, παιδιά. Τι κρύο είναι αυτό. Ελπίζω να αλλάξει λίγο. Εντάξει, να μα ζεστάνει κιόλας. Θα μου πεις, είσαι τρελή να δροσίσει, θέλαμε. Παιδιά, ναι, θέλω ζέστη. Τι να κάνουμε. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, ξεκινάω δυναμικά. Πάρτε καφεδά.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Υπεύθυνος, Κατερίνα Λιόλιο, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Τα φιλιά και την αγάπη μου στη Στέλλα. Καλησπέρα, Στελάκι μου, η οποία είναι υπεύθυνη, παιδιά. Είναι το τραγούδι μας αυτό με τη Στέλλα και έτσι φωνασόμαστε πλέον. Υπεύθυνη και υπεύθυνος. Ελπίζω να μου είστε καλά. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, η ώρα 1 και 25. Καφεδάκι δεν έχω πια ακόμη. Και πού πάω χωρίς καφέ? Δεν πάω πουθενά χωρίς καφέ. Οπότε παραγγέλνω ένα καφεδάκι. Όσοι εσείς τα ακούτε, Νατάσα Θεοδωρίδου, Νίκο Βέρτη και Ελένη Φουρέιρα. Τώρα έρχεται το φορτηγό και μαζεύει πράγματα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Jackie O και Ελένη Φουρέιρα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Τη γυναικάρα είναι αυτή που την ακούμε εδώ δυνατά και νομίζω θα βγάλει και άλλες επιτυχίες φέτος. Ετοιμάζει και άλλα έτσι πιο προσωπικά δισκογραφικά βήματα. Λοιπόν, τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Να πω την καλησπέρα μου και στον Άλεξ που είναι συντονισμένος. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσο να ακούσουμε. Καφεδάκι να πάρετε και εσείς. Εγώ το παραγγείλα, παιδιά. Δεν βγαίνει χωρίς καφέ. Να τα λέμε και αυτά. Θοδωρής Φέρης, Απών και Νίκος Μακρόπουλος. Τώρα, κάψε μου ό,τι έχω, ρε παιδί μου. Κάψε τα όλα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεν γυρνάς πουθενά και τα καλά παιδιά, παιδιά, αφήστε τα. Πάνε στο παρελθόν, ανήκουν εκεί. Δεν έχουμε καλά παιδιά. Έχουμε έξυπνα παιδιά από εδώ και πέρα. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου. Στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τη 1 έως και τις 5. 4 γεμάτες ώρες στον αέρα της πόλης. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου. Δροσούλα θα έλεγα, αρκετή. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα να μου πείτε πώς ήταν αυτό το φθινοπορεινό πλέον πρωινό. Διότι λέει είναι η τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Το
1: γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με Λίον of Athens και Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι Δευτέρα.
2: Είμαι ο Λίον of Athens.
3: Είμαι η Κατερίνα Ντούσκα.
2: Και από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ακούτε το νέο μας τραγούδι Δευτέρα.
3: Στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Κάντε σεξ και κοιμηθείτε το μεσημέρι, ναι, για να φτάσετε τα 100 τα χρόνια. Να έχετε ζωή χαρισάμενη.
3: Δεν ξέρω έτσι πως μου τα λες. Με βλέπω κατά τα 60 να βλέπω τα ραδίκια ανάποδα.
2: Μακροζωία δίνει η αποφυγή του καπνίσματος.
3: Ωραία, δεν καπνίζω.
2: Η καθημερινή δραστηριότητα.
3: Εντάξει.
2: Η διατήρηση φυσιολογικού βάρους στις ηλικίες 25-35. Δηλαδή.
3: Α, 25-35 τέλεια ήμουνα.
2: Να σου καλά τότε.
3: Καλά ήμουν τώρα πάχινα.
2: Η κοινωνικότητα προφανώς.
3: Το έχουμε αυτό, ναι.
2: Η οικογενειακή συνοχή.
3: Έτσι, καλά, δηλαδή, καλά, 100 χρονών θα φτάσω, ναι.
2: Αλλά και το γεγονός, λέει, να είναι κανείς γυναίκα. Θα μας τάψετε όλους,
3: θα
2: δηλαδή.
3: Θα σας τάψουμε, είναι η αλήθεια. Θα σας τάψουμε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει, χονδρική και λιανική.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδο στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τη 1 έως και τις 5, 2 η ώρα και 3 πρώτα λεπτά. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλοι. Να ακούσουμε, θα μιλήσουμε και για σχέσεις, γιατί έχω ρέντα σήμερα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Καλησπέρα σε όλα τα παιδάκια μου τα όμορφα. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber. Εκεί περιμένω τα δικά σου μηνύματα. Καλησπέρα, αφιερώσεις. Λύνω και τα ερωτικά σου δράματα σήμερα. Γιατί όχι, μπορώ, δεν μπορώ. Πέτρος Ζακοβίδης, Μέλισσες και Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα έτσι έχει μάθει. Άστον λοιπόν.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Transistor 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Θύμιο Ονειράμα και εγώ στα back vocals, εννοείται να τα λέμε και αυτά, γιατί όταν μου αρέσει κάτι, παιδιά, δεν ξέρετε τι γίνεται εδώ. Το βάζω 15 φορές να παίξει, κάνω και βίντεο κλιπ, γιατί έτσι έχουμε κέφια, ρε παιδί μου, και είμαι και λίγο drama queen. Θέλω να τα ζω. Καψούρα είναι, θα το ζω. Κέφι είναι, θα χορέψω. Μία κάμερα, πότε θα μου βάλουν εδώ, ρε παιδιά? Δηλαδή, πραγματικά, ο διευθυντής μου, αν με ακούει αυτή τη στιγμή, πόσο κάνει μια κάμερα, ρε παιδιά, να βάλει διεύθυνση, να πάρουμε εδώ, να ανακαλωδιωθούμε, να δείτε τι γίνεται. Σοου κανονικό. Γιώργος Κακοσέος. Και ισανότερα. Αυτό θα εύχεστε.

0: 3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

όπως ακριβώς τα λέει ο Χρήστος. Χρήστος Αντικάης στον Τρανζίστορ 100,3 και πρέπει να μείνουμε φίλοι. Νομίζω πρέπει να τον καλέσουμε άλλη μια φορά για να μας τα πει λίγο καλύτερα ο Χριστάρας. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Έχει ξεκινήσει μια εκπομπή, ρε παιδιά, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, με τον Γιώργο Λάγιο στη θέση του παρουσιαστή, ο οποίος μιλάει έτσι για θέματα σχέσεων πάρα πολύ έτσι κρίσιμα και είχε καλεσμένο τον Νίνο. Λέει ο Νίνο, εάν σήμερα πει στα ζευγάρια να αλλάξουν κινητά για 5 λεπτά, θα χωρίσουν όλοι. Άραγε θα υπάρχει κανένας ο οποίος δεν έχει χεσμένη τη φωλιά του.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

102,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Άντε καλή πια ζηλιά. Ένοχο κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Transistor 100,3. Ο αγαπημένος μου. Τι μου κάνατε, πώς μου είστε, παιδιά. Περιμένω το δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003 εκεί που τα λέμε όλα. 22 βαθμοί Κελσίου. Θα πάω λίγο, θα ανατρέξω πάλι πίσω στον Νίνο και σε αυτά που έλεγε στη συνέντευξη. Λέει ότι πλέον το 2026 δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει πάνω από μισή ώρα να σου απαντήσει το μήνυμα. Αν κάνει πάνω από μισή ώρα, τον έχεις μπλοκάρει. Μήπως τον κάνουμε πρωθυπουργό, τα λέει πάρα πολύ καλά. Τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Ξέχασε 10 χρόνια από τη ζωή της,
0: ναι,
2: μετά από μια επίσκεψη στην τουαλέτα.
0: Στην τουαλέτα,
2: ναι, ναι.
0: Πολύ το σφίξιμο.
2: Μετά από έντονη αφόδευση, με τους γιατρούς να εντοπίζουν σπάνια νευρολογική πάθηση.
0: Έγινε χαμός μες στην τουαλέτα, σφίξε, σπάσανε τα νεύρα στο κεφάλι, ξέρω εγώ.
2: Η υπερβολική προσπάθεια κατά την αφόδευση μπορεί να αυξήσει απότομα την πίεση στην κοιλιακή χώρα, στο εσωτερικό του κρανίου, διαταράσσοντας τη φυσιολογική ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο.
0: Σας τα είπα εγώ, ορίστε, τζάμπα πληρώνετε ερευνητές, κάθονται και η αφόδευση και αυτά.
2: Πας
0: για χες, προσφύγεσαι και χάνεις τη μνήμη σου. Δηλαδή δεν τρώτε σωστά, κάνετε τις διαιτές σας και μετά πάτε να κάνετε δεν μπορείτε.
2: Και ξεχνιέστε. Και... Πού είμαστε τώρα εδώ, δεν θυμάμαι.
0: Καλά, κατάλαβα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

στο 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Και τι θέλω εγώ από εσάς? Θέλω, παιδιά, μια και είναι η τελευταία μέρα του καλοκαιριού και επισήμως, θέλω να μου στείλετε στο Viber στο 693-693-1003 κάτι πολύ πολύ όμορφο που συνέβη μέσα στο καλοκαίρι, έτσι, γιατί θέλω να το μνημονεύουμε πολύ όμορφα τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Έστω και κάτι που δεν είναι και τόσο σημαντικό ίσως για εμάς, κάτι που είναι για σένα. 693-693-1003. Τι καλό σου συνέβη μέσα στο καλοκαίρι, για να ακούσω.

Μπράβο λοιπόν, ένα μπράβο που μένει για σένα. Παύλος Γκόρδης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και τώρα έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται, παιδιά. Αγαπάτε καταλλήλους.

έβαλε, παιδιά, Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Βάζω και εγώ τις επιτυχίες και εσύ παραμένεις αντοσυντονισμένος, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Τι μου κάνετε οι υπόλοιποι, πού μου βρίσκεστε? Έχω πολλά φιλαράκια μου τα οποία δεν έχουν δώσει το παρόν ακόμα. Να ξέρετε ότι μέχρι και τις 5 είμαι εδώ, οπότε παίρνω παρουσίες. Έχω πολλά να πω και άλλα τόσα να ακούσουμε. Τώρα Γιώργος Σαμπάνης, Αντώνης Ρέμος και Πανοσκιάμος. Προς το παρόν, τι θέλω εγώ με σένα. Έλα μου ντε, παίζει δυνατά.

Δείξε μου ένα να πεθαίνει για σένα. Δείξε μου έναν μόνο. Πάνω σκιάμωσετε στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε, άλλα τόσα να συζητήσουμε. Και φυσικά, ό,τι θέλεις και εσύ να μοιραστείς μαζί μου στο 693-693-1003, στο Viber του σταθμού, εκεί που τα λέμε όλα. Πέγκιζίνα, Άννα Βύση, Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και Χρήστος Μάστορας παίζουν δυνατά. Και τώρα, τι νόημα έχει η ζωή, άραγε.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Την Μαργαρίτα Χρήστος Μαστόρος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Σε λίγο όμως θα σας πω στον Νίκο Καρβέλο, ο οποίος είπε πάρα πολλά τα οποία είναι αμφιλεγόμενα και πάρα πολύ προκλητικά, θα έλεγα. Θα μου πεις, προκλητικός είναι ο ίδιος από μόνος του. Όμως σε κάποια κομμάτια συμφωνούμε όλοι εμείς που έχουμε ακούσει τη συνέντευξη και σε πολλά διαφωνούμε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι και αυτό. Μπορούμε να συμφωνούμε ό,τι διαφωνούμε. Σε λίγο λοιπόν επανέρχομαι, διότι θέλω να κάνω ένα statement πάνω σε αυτό. Πάω σε ένα break και επιστρέφω.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Κάντε σεξ και κοιμηθείτε το μεσημέρι, ναι, για να φτάσετε τα 100 τα χρόνια. Να έχετε ζωή χαρισάμενη.
3: Δεν ξέρω έτσι πως μου τα λες. Με βλέπω κατά τα 60 να βλέπω τα ραδίκια ανάποδα.
2: Μακροζωία δίνει η αποφυγή του καπνίσματος.
3: Ωραία, δεν καπνίζω.
2: Η καθημερινή δραστηριότητα.
3: Εντάξει.
2: Η διατήρηση φυσιολογικού βάρους στις ηλικίες 25-35. Δηλαδή,
3: 25-35 τέλεια ήμουνα.
2: Να σου καλά τότε.
3: Καλά ήμουν, τώρα πάχινα.
2: Η κοινωνικότητα, προφανώς.
3: Το έχουμε αυτό, ναι.
2: Η οικογενειακή συνοχή.
3: Έτσι, είσαι καλά, δηλαδή, καλά, 100 χρονών θα φτάσω, ναι.
2: Αλλά και το γεγονός, λέει, να είναι κανείς γυναίκα. Θα μας τάψετε όλους,
3: θα
2: δηλαδή.
3: Θα σας τάψουμε, είναι η αλήθεια, θα σας τάψουμε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ. Στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
13: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
14: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. 4 η ώρα και 3 πρώτα λεπτά μέχρι και τις 5 άλλη μία ώρα στον αέρα της πόλης. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, Γεωργία Γεωργιάδου στο μικρόφωνο και για λίγο ακόμα μαζί. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber. Εκεί περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλησπέρες και αφιερώσεις. Τελευταία μέρα του καλοκαιριού, ό,τι νιώθεις να μου το πεις. Εδώ τα λέμε όλα. Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες έρχονται. Πάμε λίγο καλοκαιράκι, λίγο προλαβαίνουμε.

Αλληλούια, θα λέμε. Ελένη Φουρέιρα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. 4 και 13 πρώτα λεπτά. Κυρία Καμπακάκη έρχεται. Ήρθε ξανά έξω από την πόρτα σου.

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσα.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

επιστρέψουμε λοιπόν. Πάμε τώρα στον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος έδωσε τη συνέντευξή του και μίλησε για τους άντρες, λέγοντας ότι ασχολούνται περισσότερο με την πολυγαμία, ενώ οι γυναίκες είναι πιο μονογαμικές, διότι λύνει το στεστερόνι αυτή που τους τραβάει στο να κάνουν το κακό σε εισαγωγικά. Και εύλογα επίσης η Χριστίδου. Άρα, τι είναι αυτό που μας διαχωρίζει από τα ζώα? Τίποτα, γιατί αν ο άντρας δεν σκέφτεται και τις συνέπειες του, δρά σαν ζώο. Άρα, μην είστε ζώα, παιδιά, να σκεφτόμαστε πριν κάνουμε κάτι, γιατί όταν κάνεις, μην πεις ότι φταίει στο στερόνι. Με αγάπη το λέω. Πέτρος Εκοβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Σε θέλω για μένα και ο Νίκος Μακρόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3. Τώρα το Σάββατο 17 του Οκτωβρίου έρχεται ο 14ος νυχτερινός ζημί μαραθώνης Θεσσαλονίκης και αυτή τη φορά τρέχουμε όλοι μαζί στην καρδιά της πόλης. Αν θέλεις να γίνεις μια παρέα μαζί μας, διεκδικείς διπλές ατομικές συμμετοχές για τον δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 χιλιόμετρων. Στέλνεις νυχτερινός και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού. Καλή επιτυχία και φυσικά τρέχουμε όλοι μαζί. Αναβίση, Αναστασία Κενίσα και Νίκος Οικονομόπουλος. Όχι γιατί λέει τώρα.

0: είναι ο Χογκορμή Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας από τη 1 μέχρι και τις 5. Τέσσερις ωρίτσες στον αέρα της πόλης περάσανε σαν νεράκι. Σας χίλια ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου και πέρασε όμορφα και αυτό το μεσημεριανό. Αύριο λοιπόν, Τεταρτίτσα, μεσοβδόμαδα, τα λέμε ακριβώς στη 1 για περισσότερο σουσού, μουσικάρες και εφημπρίο και τσαχπινιά. Από μένα, πολλά φιλιά στα μούτρα, μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται Παναγιώτης Σίμος και η Ελένια Ουίλιαμς. Φιλάκια πολλά.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ξέχασε 10 χρόνια από τη ζωή της,
2: ναι.
1: Μετά από μια επίσκεψη στην τουαλέτα.
2: Στην τουαλέτα,
1: ναι, ναι.
2: Πολύ το σφίξιμο.
1: Μετά από έντονη αφόδευση, με τους γιατρούς να εντοπίζουν σπάνια νευρολογική πάθηση.
2: Έγινε χαμός μες στην τουαλέτα, σφίξε, σπάσανε τα νεύρα στο κεφάλι, ξέρω εγώ.
1: Η υπερβολική προσπάθεια κατά την αφόδευση μπορεί να αυξήσει απότομα την πίεση στην κοιλιακή χώρα, στο εσωτερικό του κρανίου, διαταράσσοντας τη φυσιολογική ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο.
2: Σας τα είπα εγώ, ορίστε, τζάμπα πληρώνετε ερευνητές, κάθονται και η αφόδευση και αυτά.
1: Άρα
2: πας για χέσμο, σφίγγεσαι και χάνεις τη μνήμη σου. Δηλαδή δεν τρώτε σωστά, κάνετε τις δίαιτές σας και μετά πάτε να κάνετε δεν μπορείτε.
1: Και ξεχνιέστε. Και... Πού είμαστε τώρα εδώ, δεν θυμάμαι.
2: Ωχ, καλά, κατάλαβα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

με τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με Leon of Athens και Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι Δευτέρα.
2: Είμαι ο Leon of Athens.
3: Είμαι η Κατερίνα Ντούσκα.
2: Και από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ακούτε το νέο μας τραγούδι Δευτέρα.
3: Στο Transistor 100,3.

0: παλιά. Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Κάντε σεξ και κοιμηθείτε το μεσημέρι, ναι, για να φτάσετε τα 100 τα χρόνια. Να έχετε ζωή χαρισάμενη.
3: Δεν ξέρω έτσι πως μου τα λες, με βλέπω κατά τα 60 να βλέπω τα ραδίκια ανάποδα.
2: Μακροζωία δίνει η αποφυγή του καπνίσματος.
3: Ωραία, δεν καπνίζω.
2: Η καθημερινή δραστηριότητα.
3: Εντάξει.
2: Η διατήρηση φυσιολογικού βάρους στις ηλικίες 25-35. Δηλαδή,
3: 25-35 τέλεια ήμουνα.
2: Να σου καλά ετότε.
3: Καλά ήμουν, τώρα πάχινα.
2: Η κοινωνικότητα, προφανώς.
3: Το έχουμε αυτό, ναι.
2: Η οικογενειακή συνοχή.
3: Έτσι, καλά, λέει, καλά, 100 χρονών θα φτάσω, ναι.
2: Αλλά και το γεγονός, λέει, να είναι κανείς γυναίκα. Θα μας τάψετε όλους,
3: θα
2: δηλαδή.
3: Θα σας τάψουμε, είναι η αλήθεια, θα σας τάψουμε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Στο τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Ένα τέλειο κόσμο μόλις ξεκίνησε. Απόγευμα, 6 ώρα το απόγευμα είμαστε εδώ. Τρίτη 22 του μηνού.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλώς ήρθατε. Παναγιώτης Σίμος είναι ακριβώς απέναντι.
0: Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο. Ένας Μασούτης στην παρέα μας φυσικά. Ένας Μασούτης που κατεβάζει το application και μέσα από το δραστικό χάρτη βλέπεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου. Βλέπεις το φιλάδι των προσφορών της εβδομάδας. Λαμβάνεις με πάση notification την προσφορά της ημέρας. Αλλά έχεις και τα e-coupons και τα e-orders. Ένας Μασούτης και κάνεις την οικονομία που χρειάζεσαι. Με Θοδωρή Φέρη ξεκινήσαμε. Είπε, συνεχίζουμε μουσικά μέχρι τις 8 παρέα σου.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες. Λοιπόν, δεν ακούσαμε τυχαία Κωνσταντίνο Αργυρό, γιατί χτυπάμε την καμπάνα, γιατί σε τρεις μέρες κάνουμε μία κλήρωση, VIP πρόσκληση, διπλή αναβίσιο ΆΚΑ, για να βρεθεί στη μεγάλη της γιορτή, σε μία μεγάλη συναυλία που σίγουρα θέλει να χάσει διεθνών προδιαγραφών. Και γι' αυτό το λόγο ο...
1: Δεν έχουμε ό,τι και ό,τι να πω.
0: Ο διαγωνισμός μας δίνει μία VIP διπλή πρόσκληση. Η κλήρωση θα γίνει στις 25, οπότε θα μπορέσεις να πας 26 και να ευχαριστηθείς την αναβίση και να θυμάσαι ότι σε στείλαμε με όλη μας την αγάπη εκεί.
1: Έτσι. Λοιπόν, έχω να σου πω για. Πώς το λένε. Βασικά έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε στην πορεία του της εκπομπούλας.
0: Αναβίση όλο πιο πάνω και επιστρέφουμε.

Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: θέλω εγώ με σένα. Αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Έρχεται και ολοκαίρινο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη που με λύνει συντόμως. Ντουέτο φυσικά. Ντουέτο με τον. Έλα. Με τον Νίκο Μακρόπουλο. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Συνεχίζουν μαζί.
0: Ναι, ναι, στο Βοτανικό.
1: Α, εντάξει, γιατί προσπαθώ να θυμηθώ, αν το είχαμε πει χθες, δεν το ήξερα ότι συνεχίζουν. Έχουν ξεκινήσει, όχι ακόμα.
0: Ξεκινάνε λογικά αρχές ή τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη.
1: Πολύ σχήμα φέτος.
0: Πολύ σχήμα.
1: Πολύ.
0: Και δυνατά σχήματα.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό θα φύγει τώρα αύριο. Αύριο. Ό,τι να είναι. Αυτό θα φύγει μετά και θα πάει. Όλα αυτά θα φύγουν πάνω στη Θεσσαλονίκη μετά.
0: Όχι όλα.
1: Όχι.
0: Αν θυμάσαι το πάνω, το Κιάμο Πάολο, όπως μου είπε, στη Θεσσαλονίκη δεν έρθει στην Αθήνα ποτέ.
1: Βεβαίως. Αν θες, έχω μπορώ να σου πω και όλη την παρασκήνη.
0: Το ξέρω.
1: Από αυτού.
0: Το ξέρω.
1: Ναι. Αλλά τέλος πάντων.
0: Αμέσως, αμέσως.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Έκανα εγώ σε δύσκολη θέση. Εσένα να μου τα κάνεις, να τα λες. Σε γιατί μου τα λες. Δεν πιάνει τα νεύρα μου.

προσοχή σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουσίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Παιδιά, να σα πω κάτι. Τώρα που τελειώνει ο Σεπτέμβρη και κλείνει, κάπω. Πάμε να το γυρίσουμε λίγο, να μπει ένα ωραίο Οκτώβρη και να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Έχει βάλει και τα πρώτα κρύα του μεταξύ, έτσι.
0: Εντάξει. Τι. Κρύο.
1: Τι. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα θα πείσουμε και άλλο. Κοιμόμουν πάπλωμα. Βάλαμε πάπλωμα στο σπίτι.
0: Πάπλωμα βάζω και εγώ, αλλά βάζω και το air conditioning.
1: Όχι, όχι, όχι. Πάπλωμα και ανοιχτά παράθυρα, γιατί μένω και πάνω ψηλά. Ανοιχτά παράθυρα. Μαγία.
0: Μαγία.
1: Είναι αυτή η εποχή. Και άμα πας και στη θάλασσα, είναι καυτή.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Φορτηγό από Νατάσα Θεοδωρίδου και επιστρέφουμε.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, 3η 22 του Σεπτέμβρη.
1: Και επειδή ξεκίνησα να λέω κάτι άλλο πριν. Επειδή λοιπόν θα μπει ο Οκτώβρης, πάμε να ξεκινήσουμε ένα πολύ δυνατό Οκτώβρη. Πάμε λίγο να κάνουμε έτσι ένα ωραίο δυνατό manifest για το οτιδήποτε θέλουμε. Εν τω μεταξύ, μια και λέω manifest τώρα. Έχεις δει ότι έχει γίνει χαμός με την Dua Lipa, με το τραγούδι της που έχει γίνει viral στο TikTok, το Training Season. Που έχει γίνει viral στο TikTok, που όλοι κάνουν manifest στον τέλειο άντρα. Δεν το έχεις δει αυτό. Έλα ρε, αποκλείεται.
0: Δεν το έχω.
1: Είναι ένα trend στο TikTok τέλος πάντων, που η Dua Lipa έλεγε ότι με αυτό το τραγούδι ουσιαστικά ήταν σαν να έκανε manifest στο στροφό της, παιδί μου. Είπε. Και ναι. από τότε και μετά. Από τότε και μετά λοιπόν, όλοι έχουν βγει στο TikTok και φόγει αυτή η δήλωση. Έχουν βγει στο TikTok και κάνουν manifest τον τέλειο άντρα.
0: Τον άντρα το σωστό.
1: Ναι, και αυτό το τραγούδι που έχει βγει το 24 έχει πάει τώρα ξαφνικά πάλι. Έχει γίνει trend και έχει ανέβει στα charts full. Και θα σου πω και που έχει πάει κιόλας. Είναι στο top, στο νούμερο 6 του Billboard αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Κοίτα να δεις, πόσο ανάγκη όμως έχει ο κόσμος να βρει τον τέλειο άντρα, τον άντρα το σωστό.
1: Τον έξυπνο, τον πρόσφατο, το γοητευτικό, τα έχει πει ο Γιώργος.

0: την Ελένη Φουρέρα, Jackie O.
1: Jackie O. Η Ελένη Φουρέρα. Η Ελένη Φουρέρα και η Ελένη Φουρέρα. Λόχαν.
0: Δεν ξέρω πότε.
1: Έχω
0: gap εκεί, ναι.
1: Is gap.
0: Έχω gap.
1: Δεν μιλάς με την Ελένη. Αυτό είναι.
0: Δεν έχω μιλήσει.
1: Εντάξει, το κατάλαβα. Δεν μιλάτε. Τσακωθήκατε.
0: Όχι, παιδί μου, δεν τσακωθήκαμε την κοπέλα.
1: Πες αλήθεια τώρα. Πες στον κόσμο ότι τσακωθήκατε.
0: Καλή μου κοπέλα. Πού να προλάβω να τσακωθώ. Δηλαδή δεν έχω το χρόνο για να το κάνω αυτό. Θα ήθελα. Θέλω να τσακωθώ. Δεν έχω το χρόνο. Δεν προλαβαίνω μάνα μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, όποιο θέλει να τσακωθεί, λέμε μα στο Daily Couscous στο Instagram μαζί με τα throwbacks. Λέτε μα και αυτό.
0: Ναι,
1: για να τσακωθεί με τον Παναγιώτη. Δεν έχω δει να τσακώνεται ποτέ, βέβαια.
0: Τσακώνουμε.
1: Δεν σε έχω δει να τσακώνεται.
0: Δεν με έχει δει. Τσακώνουμε όμως.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Ξέχασε 10 χρόνια από τη ζωή της,
3: ναι,
2: μετά από μια επίσκεψη στην τουαλέτα.
3: Στην τουαλέτα,
2: ναι, ναι.
3: Πολύ το σφίξιμο.
2: Μετά από έντονη αφόδευση, με τους γιατρούς να εντοπίζουν σπάνια νευρολογική πάθηση.
3: Έγινε χαμός μες στην τουαλέτα, σφίξε, σπάσανε τα νεύρα στο κεφάλι, ξέρω εγώ.
2: Η υπερβολική προσπάθεια κατά την αφόδευση μπορεί να αυξήσει απότομα την πίεση στην κοιλιακή χώρα, στο εσωτερικό του κρανίου, διαταράσσοντας τη φυσιολογική ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο.
3: Σας τα είπα εγώ, ορίστε, τζάμπα πληρώνετε ερευνητές, κάθονται και η αφόδευση και αυτά.
2: Άρα
3: πας για χέσιμο, σφίγγεσαι και χάνεις τη μνήμη σου. Δηλαδή δεν τρώτε σωστά, κάνετε τις δίαιτές σας και μετά πάτε να κάνετε δεν μπορείτε.
2: Και ξεχνιέστε. Και... Πού είμαστε τώρα εδώ, δεν θυμάμαι.
3: Ωχ, καλά, κατάλαβα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε λοιπόν. Απογευματάκι Τρίτης, 22 του μηνού. Έχετε τρεις μέρες για να κερδίσετε, για να μπείτε στη διαδικασία να κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση.
1: Έτσι.
0: Για το ΑΚΑ, για την Αναβίση, για τη μεγάλη αυτή συναυλία Άννα ο ΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε να ακούσουμε Παύλο Γκόρδη. Μπράβο, και επιστρέφουμε γιατί έχουμε Daily Throwback.

0: αυτή είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο. Λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous Παύλο Κούσκα, το Παύλο Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει και διαγωνισμάρα στο Instagram, να πούμε. Εγώ θα σε πάω στο 2000.
1: Ναι.
0: Μία καλλιτέχνηδα γυναίκα.
1: Ναι.
0: Ποιος το είχε γράψει, δεν ξέρω.
1: Ωραία, καλά ξεκινάμε.
0: Περίμενε. Μπορεί να το έχω βρει.
1: 2000.
0: Το 2000, γυναίκα καλλιτέχνη.
1: 26 χρόνια πίσω.
0: Τη μουσική έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Μπατζής και τους στίχους η Εύη Δρούτσα.
1: Μάλιστα.
0: Ε?
1: Ναι, για να το λες εσύ. Φαντάζομαι.
0: Στο διπλανό μου το γραφείο καθισμένος. Πρωί-πρωί μου λες. Πως είσαι ερωτευμένος. Μετά μου λες πολύ καιρό πως σου αρέσω. Θα τρελαθώ. Εγώ σε θέλω εδώ και μήνες. Μα δεν στο δείχνω. Μη με πάρεις από κίνες που κυνηγάνε μόνο άντρες όλη μέρα. Είσαι ψηλός απέναντί μου, με κοιτάζεις και κάνεις δήθεν τα χαρτιά σου πως διαβάζεις. Κι εγώ σαν άπκαλο το κορίτσι νιώθω να τρέμω. Αλλάζω ρούχα. Στον καθρέφτη ξενυχτάω. Γυρεύω λόγια να σου πω πως αγαπάω. Μα στο γραφείο όταν έρθω όλα τα ξεχνάω.
1: Θέλω να πας εκεί σε αυτό με τα χαρτιά σου πως διαβάζεις.
0: Είσαι ψηλός. Απέναντί μου με κοιτάζεις και κάνεις δήθεν τα χαρτιά σου πως διαβάζεις. Κι εγώ σαν αύγαλτο κορίτσι νιώθω να τρέμω. Αλλάζω ρούχα. Στον καθρέφτη ξενυχτάω. Γυρεύω λόγια να σου πω πως αγαπάω. Μα στο γραφείο όταν έρθω όλα τα ξεχνάω. Ναι.
1: Έχω χάσει το...
0: Έχω χάσει.
1: Όχι, όχι, σταμάτα, ξέρω ποιο τραγούδι είναι.
0: Ναι. Πες μου, ποια είναι η καλλιτέχνητα.
1: Παίζει να είναι το... Όλο το υπόλοιπο που έχεις ακούσει δεν έχω καταλάβει τίποτα. Μόνο που πως κάνεις δεις τα χαρτιά σου πως διαβάζεις και στο γραφείο. Νομίζω. Ρε, αλήθεια τώρα.
0: Μα στο γραφείο δεν εξελίσσεται όλη αυτή.
1: Ναι. Πρέπει να είναι το... αλλά δεν ξέρω ποιο το λέει αυτό.
0: Δεν ξέρεις ποιο το λέει αυτό.
1: Ναι, είναι το... Να τα... Αυτό είναι. Όχι.
0: Ναι.
1: Βλακία λέω.
0: Ναι.
1: Ποια το λέει αυτό?
0: Η Ελικοκίνη.
1: Σταμάτα.
0: Να τα παλιά από το χέρι με έχει πιάσει και η αμηχανία τέρμα έχει φτάσει.
1: Θα αρχίζομαι να το λέει για τη Σαμίου.
0: Όχι.
1: Αλήθεια το λέει η Ελικοκίνη. Ναι. Πότε...
0: Πότε το έβγαλε, το 2000 σου είπα.
1: Ναι, πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.
0: Όσο τίποτα σε θέλω. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου.
1: Από αυτό το δίσκο είναι.
0: Ποιον?
1: Αυτό είναι εδώ. Θυμάσαι?
0: Ναι, το ξέρω. Στο κόκκινο. Όχι στο κόκκινο. Το θυμάμαι. Όχι το πάω.
1: Η
0: πάω.
1: Η Ανδρική Κολόνια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: 26 okay. Χρόνια πριν αυτός ο δίσκος, θέλω να θυμάσαι.
1: Ωραία και η Ελικοκίνη εκεί πέρα.
0: Και τώρα είναι πάρα πολύ ωραία και σκίζουν.
1: Και
0: βέβαια. Με τον Πέτρο Ιακωβίδη να πούμε στη φαντασία πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Συγγνώμη, παιδιά, ξεκλείδωσα μια νέα. Καλέ, ήταν πολύ όμορφη ρε εσύ. Μικρούλα.
0: Ήτανε μετά το χωρισμό με το τέτοιο.
1: Μετά ήταν αυτό.
0: Το 96, να σου θυμίσω, έκανε πρόταση γάμου. Σκηνά στην Γαρμπή.
1: Σωστά. Πώς είναι και την Γαρμπή πλάκα-πλάκα, δεν χτύπησε.
0: Άστο.
1: Τι χτύπησε.
0: Τι έκανε.
1: Γιατί την είδα που ανέβασε το story μετά και ήταν μια χαρά και
0: ήταν μια χαρά εκείνη τη στιγμή, ήταν ζεστή.
1: Μετά κρύωσε φυλάκια.
0: Μετά κρύωσε φυλάκια.
1: Ναι.
0: Έπαιρνε τα λιγκοφρένα σε καραμέλες.
1: Το φαντάζομαι.
0: Α, στο δύσκολο.

0: όσο τίποτα σε θέλω. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ένα αντίλικος κούς είναι στην παρέα σου.
1: Από αυτό το δίσκο είναι.
0: Ποιον?
1: Αυτόν εδώ. Θυμάσαι?
0: Ναι, το ξέρω. Στο κόκκινο. Όχι στο κόκκινο. Το θυμάμαι. Όχι το πάω.
1: Η Ανδρική Κολόνια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: 26 χρόνια πριν αυτός ο δίσκος, θέλω να θυμάσαι.
1: Ωραία και η ελκοκίνο εκεί πέρα.
0: Και τώρα είναι πάρα πολύ ωραία και σκίζουν. Και
1: βέβαια,
0: με τον Πέτρο Ιακωβίδη να πούμε στο Φαντασία πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Συγγνώμη, παιδιά, ξεκλείδωσα μια νέα. Καλέ, πολύ, καλέ, ήταν πολύ όμορφη ρε, εσύ. Μικρούλα.
0: Ήτανε μετά το χωρισμό με το τέτοιο.
1: Μετά ήταν αυτό.
0: Το 96, να σου θυμίσω, έκανε πρόταση γάμου. Σκηνά στην Γαρμπή.
1: Σωστά. Πώς είναι και την Γαρμπή πλάκα-πλάκα, δεν χτύπησε.
0: Άστε.
1: Τι χτύπησε.
0: Τι έκανε.
1: Γιατί την είδα που ανέβασε το story μετά και που είναι μια χαρά και
0: ήταν μια χαρά εκείνη τη στιγμή, ήταν ζεστή.
1: Μετά κρύωσε φυλάκια.
0: Μετά κρύωσε φυλάκια.
1: Ναι.
0: Έπαιρνε τα λιγκοφρένα σε καραμέλες.
1: Το φαντάζομαι.
0: Α, στο δύσκολο.

0: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή, Daily Couscous. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Λένια Williams στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη όμω κάθεται στο ακριβώ απέναντι μικρόφωνο. Και να σου πω κάτι τώρα, γιατί βλέπαμε τον Παναγιώτη ένα drone το οποίο χρησιμοποιείται για να καθαρίζει φωτοβολταϊκά και μάλλον μπερδεύτηκε και πήγε και καθάριζε ένα σκύλο και έβριχε ένα σκύλο.
0: Ο σκύλος όμως χαρούμενος.
1: Ο σκύλος ήταν πάρα πολύ χαρούμενος γιατί ένα λεμπραντόρ ήταν κάτι τέτοιο που έχουν τρέλα με το νερό. Αλλά παιδιά, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει και θέλετε να πάρετε σκυλί, δεν είμαι υπέρ τόσο πολύ του αγοράζω κλπ. Αλλά μπορώ να σας πω, αν θέλετε, σε 3-4 ράτσες που τις έψαξα πρόσφατα και κάποιες που δεν μαδάνε και κάποιες που είναι του καναπέ. Που δεν είναι που θέλουν πολύ βόλτα για φυλάκια. Ναι, του καναπέ μόνο.
0: Του καναπέως.
1: Θες του καναπέ, να σου πω.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, άκου, το σιχτσού είναι του καναπέ.
0: Ναι.
1: Που το σιχτσού είναι και έτσι και δεν μαδάει κιόλας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μοιάζει λίγο με, με τύπου γκριφών και τέτοια. Επίσης, το bulldog είναι του καναπέ. Σαν τσιμιλιό.
0: Bulldog, ναι.
1: Ναι. Το bulldog είναι του καναπέ. Πεκινουά. Καθόλου. Είναι αυτή. Και το King Charles επίσης είναι του καναπέ που είναι και πολύ έτσι. Νομίζω και η Έλλη είχε τέτοιο σκυλί, η κοκκίνου.
0: Νομίζω.
1: Νομίζω έχει και η Έλλη τέτοιο σκυλί.
0: Α, έχω δει τέτοιο μεγάλο, πολύ γλυκούλικο, πολύ καλό. Μεγάλο και σε ηλικία.
1: Μεγάλο σε ηλικία. Ναι. Παιδιά, ναι, άμα σε περίπτωση που.
0: Ναι.
1: Εγώ τα λέω να τα ξέρετε, βέβαια.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η διαλυνή.
1: Όχι, δεν σου ξέρω τίποτα.

0: Θα, αυτή είναι η Λέα Ζευγαρά. Λοιπόν, έχεις δει αυτό που, το viral που έχει γίνει με τη γυναίκα τη Μινεσότα που έγινε γνωστή, η Σερίνα Αν Κουάστ, η οποία έγινε viral λόγω της ομοιότητας της με τη Τζένιφερ Λόβ. Τζένιφερ Λόβ
1: που έκλεψε, ναι, δύο κουτιά μπαταρίες έκλεψε, Παναγιώτη. 550 δολάρια, δύο κουτιά, μάλλον δύο συσκευακούτες μεγάλες που την άκλεψε, δεν ξέρω. 550 ευρώ ή 550 δολάρια ήταν η αξία των μπαταριών. Και
0: είναι κοπέλα, είναι η ίδια.
1: Παιδιά, είναι. Όχι,
0: είναι η ίδια.
1: Είναι η ίδια. Σε περίπτωση που δεν την έχετε δει, είναι η ίδια.
0: Δηλαδή, μπήκα εγώ τώρα και τη βλέπω μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που δείχνει φωτογραφίες της, είναι ολόιδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ολόιδια. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Τι να πω, μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο,
0: όχι, μετά. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Τρανζίστορ 100,3, απόγευμα το βραδό Τρίτης, 22 του μηνού.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν λοιπόν και για
1: Βρατάκι.
0: Σήμερα.
1: Βρατάκι. Ναι. Αυτό ήταν λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε. Ανανέουμε το ραντεβουδάκι μας εδώ για αύριο. Βέβαια.
0: Έτσι, 6 ώρα ντάν θα είμαστε και πάλι εδώ. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται και μιξάει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ζήστο με τρανζίστορ, μονόδρομο στην καλή μουσική.
1: Bye.

Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Κάντε σεξ και κοιμηθείτε το μεσημέρι, ναι, για να φτάσετε τα 100 τα χρόνια. Να έχετε ζωή χαρισάμενη.
2: Δεν ξέρω έτσι πως μου τα λες. Με βλέπω κατά τα 60 να βλέπω τα ραδίκια ανάποδα.
1: Μακροζωία δίνει η αποφυγή του καπνίσματος.
2: Ωραία, δεν καπνίζω.
1: Η καθημερινή δραστηριότητα.
2: Εντάξει.
1: Η διατήρηση φυσιολογικού βάρους στις ηλικίες 25-35. Δηλαδή,
2: 25-35 τέλεια ήμουνα.
1: Να σου καλά τότε.
2: Καλά ήμουν, τώρα πάχινα.
1: Η κοινωνικότητα προφανώς.
2: Το έχουμε αυτό, ναι.
1: Η οικογενειακή συνοχή.
2: Έτσι, καλά, δηλαδή, καλά, 100 χρονών θα φτάσω, ναι.
1: Αλλά και το γεγονός, λέει, να είναι κανείς γυναίκα. Θα μας τάψετε όλους,
2: θα
1: δηλαδή.
2: Θα σας τάψουμε, είναι η αλήθεια. Θα σας τάψουμε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
6: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τα χέρια ψηλά, παιδιά!
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ξέχασε 10 χρόνια από τη ζωή της,
2: ναι,
1: μετά από μια επίσκεψη στην τουαλέτα.
2: Στην τουαλέτα,
1: ναι, ναι.
2: Πολύ το σφίξιμο.
1: Μετά από έντονη αφόδευση, με τους γιατρούς να εντοπίζουν σπάνια νευρολογική πάθηση.
2: Έγινε χαμός μες στην τουαλέτα, σφίξε, σπάσανε τα νεύρα στο κεφάλι, ξέρω εγώ.
1: Η υπερβολική προσπάθεια κατά την αφόδευση μπορεί να αυξήσει απότομα την πίεση στην κοιλιακή χώρα, στο εσωτερικό του κρανίου, διαταράσσοντας τη φυσιολογική ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο.
2: Σας τα είπα εγώ, ορίστε, τζάμπα πληρώνετε ερευνητές, κάθονται και η αφόδευση και αυτά.
1: Άρα,
2: πας για χέσμο, σφίγγεσαι και χάνεις τη μνήμη σου. Δηλαδή δεν τρώτε σωστά, κάνετε τις δίαιτές σας και μετά πάτε να κάνετε δεν μπορείτε.
1: Και ξεχνιέστε. Και... Πού είμαστε τώρα εδώ, δεν θυμάμαι.
2: Καλά, κατάλαβα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλιμάνη. Έντεν, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Κάντε σεξ και κοιμηθείτε το μεσημέρι, ναι, για να φτάσετε τα 100 τα χρόνια. Να έχετε ζωή χαρισάμενη.
2: Δεν ξέρω έτσι πως μου τα λες. Με βλέπω κατά τα 60 να βλέπω τα ραδίκια ανάποδα.
1: Μακροζωία δίνει η αποφυγή του καπνίσματος.
2: Ωραία, δεν καπνίζω.
1: Η καθημερινή δραστηριότητα.
2: Εντάξει.
1: Η διατήρηση φυσιολογικού βάρους στις ηλικίες 25-35. Δηλαδή,
2: 25-35 τέλεια ήμουνα.
1: Να σου καλά τότε.
2: Καλά ήμουν, τώρα πάχυνα.
1: Η κοινωνικότητα προφανώς.
2: Το έχουμε αυτό, ναι.
1: Η οικογενειακή συνοχή.
2: Έτσι, καλά, δηλαδή, καλά, 100 χρονών θα φτάσω, ναι.
1: Αλλά και το γεγονός, λέει, να είναι κανείς γυναίκα. Θα μας τάψετε όλους,
2: θα
1: δηλαδή.
2: Θα σας τάψουμε, είναι η αλήθεια. Θα σας τάψουμε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ξέχασε 10 χρόνια από τη ζωή της,
2: ναι.
1: Μετά από μια επίσκεψη στην τουαλέτα.
2: Στην τουαλέτα,
1: ναι, ναι.
2: Πολύ το σφίξιμο.
1: Μετά από έντονη αφόδευση, με τους γιατρούς να εντοπίζουν σπάνια νευρολογική πάθηση.
2: Έγινε χαμός μες στην τουαλέτα, σφίξε, σπάσανε τα νεύρα στο κεφάλι, ξέρω εγώ.
1: Η υπερβολική προσπάθεια κατά την αφόδευση μπορεί να αυξήσει απότομα την πίεση στην κοιλιακή χώρα. Στο εσωτερικό του κρανίου, διαταράσσοντας τη φυσιολογική ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο.
2: Σας τα είπα. Εγώ, ορίστε, τζάμπα πληρώνετε ερευνητές, κάθονται και η αφόδευση και αυτά. Πας για χέσμο, σφίγγεσαι και χάνεις τη μνήμη σου. Δηλαδή, δεν τρώτε σωστά, κάνετε τις δίαιτές σας και μετά πάτε να κάνετε δεν μπορείτε.
1: Και ξεχνιέστε. Και... Πού είμαστε τώρα εδώ, δεν θυμάμαι.
2: Καλά, κατάλαβα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Νυχτερινό τρανζίστορ. Ζήστο.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο

0: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Νυχτερινό τρανζίστορ.
1: Ποιος να συγκριθεί μαζί.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με Λίωνοβ Άθενς και Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι Δευτέρα.
1: Είμαι ο Λίωνοβ Άθενς.
2: Είμαι Κατερίνα Ντούσκα.
1: Και από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ακούτε το νέο μας τραγούδι Δευτέρα.
2: Στο Τρανζίστορ 100,3.

0: παλιά.
1: Ζήστο με τρανζίστορ.
2: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά
1: και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.